0: Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι. Ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
3: Έλεγανε μου προσεχέ.
2: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
0: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
4: Θέλω να πάψουν οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
0: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
5: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
6: Για την επόμενη ώρα ακούσετε ωραία κριτικά.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μιλήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

πέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
2: 87,5.

87,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

σε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν σε σηκώνει.

0: στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
4: Σίτες.
0: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
7: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
8: 6974-760-708.
7: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
9: Ήγε το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
6: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
10: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: μέρες. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM να κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: In
11: Alumin.
14: Γιορτή κλείδωνα του Συλλόγου Κρητών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το

0: Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δημού Παλίμης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
5: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
6: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
7: 6974-760-708.
6: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
8: Ήγγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
5: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
9: Το Βουργιαλάκι, στο Περιστέρι.
10: Με τυρίο και παξιμάδι είναι στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
12: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
12: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
12: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
12: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
12: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο αποσμίγουμε και κάνουμε παρέα. Πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιγνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
15: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
15: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
15: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
16: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
15: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
16: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
15: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!

0: FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

Σε χάσα και μου φαίνεται λίγη ζωή πως θα έχω. Και νιώθω πως μηχανικά στον κόσμο αυτό υπάρχω.

στα λάθη μας χωρίσαν. Έλα και τα μαλλιά μου πιο νωρίς, οι πόνοι μου τα σπρίσαν.

Ρενετέ στο πέρασμα, στο χρόνο. Και σιδροσούλα κάθεσαι σαν λουδέντρου.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: θέλεις. Όπως πάντα, η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Gaeon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας gaeonvese.gr.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
6: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
8: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
7: Καλά, καλά.
8: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
9: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
10: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
11: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
9: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
13: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
14: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
15: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
16: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
15: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
16: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
15: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
16: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
15: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
16: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
17: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
18: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη Σάββατο 27 Ιουνίου ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
19: Θέλω να πάψουμε οι λαοί κάθε σφαγή και μάχη.
18: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

0: Όπα είπα λέω και όπα είπα λέω. Φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας και σήμερα 8 και 4 είναι η ώρα. Είναι Τετάρτη 24 του Ιούνιου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα Κυκλάδες, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Γερμανία. Καλό απόγευμα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Καλημέρα Χρήστο Γεωργόπουλε που χάσαμε χθες την Αγγλία. Είδες, η Αγγλία δεν μπόρεσε να κερδίσει το Κονγκό. Αν είναι δυνατόν ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Και χάσαμε το στοίχημα πρόεδρε. Το χάσαμε το στοίχημα, δεν πειράζει. Έχουμε άλλα στοιχήματα να κερδίσουμε. Εδώ είμαστε, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Έχουμε σκοπό και σήμερα να κάνουμε παρέα σαν μετσέντεκα, όπως κάνουμε κάθε πρωί. Και λέει ο Μανούσακας, πώς θα έρθει το ξημέρωμα και πώς θα δράξει η μέρα άμα δεν κούσεις Κρήτη FM την πρώτη καλημέρα. Και ο Πέτρος ο Βρουβάκης λέει, παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, όντε θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Και εγώ λέω, κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα, κι ως με θωρείς και σε θωρώ, πάει καλά η μέρα. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα στη Δήμητρα και αμέσως μετά να πούμε την καλημέρα μας στο Γιάννη. Καλημέρα Γιαννάκη.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι καλά σήμερα?
1: Ναι.
0: Θέλεις να παίξεις και σήμερα το τάμπλετ? Λίγο, όχι πολύ, ε.
1: Ναι.
0: Θα παίξει λίγο ή πολύ?
1: Λίγο.
0: Λίγο. Έτσι. Έτσι σε θέλω, Γιάννη, σε αυτό το στυλ με μπότες και καπέλο. Έχεις πολλά χαιρετίσματα από την Ευαγγελία Παραδεισά που λέει: πείτε μου, πείτε πολλά χαιρετίσματα και δώστε πολλά φιλιά στο Γιαννάκη, στο μικρό Γιαννάκη που ομορφαίνει την εκπομπή. Θα πεις ευχαριστώ στην κυρία Ευαγγελία.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ευαγγελία.
0: Όπα, είπα, λέω. Δύσκολο όνομα, ε. Εντάξει, για βάλ το Γιάννη εκεί που λέει το όπα είπα λέω. Το όπα είπα λέω που λέει ο Γιάννης, να τα ακούσει και ο κόσμος. Πάμε.
2: Ακούτε την πρώτη καλημέρα. Όπα είπα λέω. Ακολουθάτε.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε με καλή διάθεση όπως κάθε πρωί. Μην ξεχάσουμε ότι σήμερα ξεκινά το φεστιβάλ στα λοιπάσματα στη Δραπετσόνα με τον Νίκο το Ζωηδάκη. Μέχρι την Κυριακή θα χτυπάει εκεί δυνατά η καρδιά της Κρήτης. Αντώνη Κλαουράκη, μεγάλη δύναμη. Έχουμε επίσης πολλές εκδηλώσεις το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πολιτιστικές εκδηλώσεις, χορούς και τραγούδια. Όχι πανηγυράκια. Όχι πανηγυράκια. Ναι, μια και είπα πανηγυράκια, θυμήθηκα το Μανώλη το Σφακιανάκη. Ποιος είναι? Αυτός που είπε πανηγυράκια τις εκδηλώσεις που κάνουμε εμείς οι κριτικοί στην Αττική. Λοιπόν, χθες με πήρε τηλέφωνο και με κάλεσε στην προεκλογική συγκέντρωση που οργανώνει στο ΑΟΡΗ την ερχόμενη Δευτέρα σε 7 το βράδυ για να ανακοινώσει, λέει, το πρόγραμμά του. Είναι υποψήφιος πρόεδρος στην Παγκρίτιο Ένωση. Έχω εκπομπή εκείνη την ημέρα, κύριε Σφακιανάκη, όπως σας είπα και στο τηλέφωνο, και μάλιστα εκείνη την ώρα, τη συγκεκριμένη ώρα, 7 με 9. Αλλά θα μιλήσω με τις μερακλίνες κοπελιές να κάνουν αυτές αντί για μένα, έτσι ώστε να πάω να δω τον κύριο Σφακιανάκη, να ακούσω αυτά που θα πει, για να μπορώ να σας ενημερώσω την επόμενη Τρίτη, 30 του Ιούνιου, για το τι έγινε σε αυτή τη μάζοξη. Εδώ είμαστε, κουβεντιάσαμε για όλα τα θέματα χθες με τον κύριο Σφακιανάκη, τα βάλαμε κάτω, του τα είπα, μου τα είπε. Δεν συμφωνήσαμε σε όλα, συμφωνήσαμε σε κάποια. Καλό είναι να υπάρχει διάλογος, καλό είναι να προσπαθούμε όλοι για το καλό της Κρήτης, αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε. Πριν πάμε κάπου πρέπει να γνωρίζουμε, γιατί ήταν, αγαπητέ Μανώλη Σφακιανάκη, ήταν δύο νεαροί στα Νόγια, πηγαίνανε σε έναν δρόμο και βλέπουν μια γριά λίμπρεση, να την πειράξουμε, λέει έθια, λέει τα θέτε παιδί μου, λέει πού πάμε, καλά πάμε από πάε. Λέει, τα πού πάτε παιδί μου, λέει, δεν γατέμενε. Λέει, δεν πάτε καλά. Οπότε όποιος δεν ξέρει που πάει, δεν πάει καλά. Λοιπόν, και ο νοών, νοήτο. Να μην ξεχάσω να σας επώ ποιος είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος στους πολιτιστικούς μας συλλόγους στην Αττική. Είναι 4 υποψήφοι. Έχω τον πρώτο, έχω και τους δεύτερους. Απόψε επίσης στην πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο, θα γιορτάσουν τα 80 χρόνια της εφημερίδας Πατρίς του Κώστα του Ξυλούρη. Θα γίνει το έλα να δεις. Χθες ο Κατρόκωστας ήταν στο Μέγκα και μίλησε για αυτή την εκδήλωση. Ενώ και σήμερα το πρωί ο Ορδάνης ο Χασαπόπουλος από την εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγα μαζί με την Ανθή είπε τα καλύτερα και για το ξυλούρι και για την εφημερίδα και για την εκδήλωση. Το έχει ο Κατρόκωστας να διοργανώνει πετυχεμένες εκδηλώσεις. Έχουμε αυτό το ιστορικό που έγινε στο Παναθηναϊκό στάδιο, που το γέμισε στη μάχη της Κρήτης σαν πρόεδρος του Παγκριτίου. Έχω και το ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Α για την εκδήλωση στο Ήλιον και θα το ακούσουμε αργότερα μαζί. Τώρα για τα σκάνδαλα, για τους Αβραμόπουλους, για τις Καϊλίδες, για το έγκλημα στα Χανιά με τη Σταυρούλα και το Σκοπιανό, για τη σκιώδη κυβέρνηση Τσίπρα και το υποδημιουργία κόμμα Σαμαρά, κάτι θα πούμε αν εμπρολάβουμε. Καλά, εμείς όλα τα προλαβαίνουμε. Εδώ είμαστε. Πάμε στα προαπαιτούμενα. Όπα, είπα, λέω. Πες το ρε Γιάννη μια φορά το όπα, είπα, λέω για να πάρω τα πάνω μου.
2: Όπα, είπα, λέω.
0: Πάμε λοιπόν. Τετάρτη σήμερα, 24 του Ιούνιου του 2026. Είμαστε στην 26η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 175 μέρες και απομένουν ακόμη 190. Αθηνά Καναβάτη, καλημέρα μου, λέει την αγάπη μου και τα φιλιά μου στο μικρό Γιαννάκι. Όπα, είπα, λέω. Και ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης στέλνει την καλημέρα του και η Μεθοδία η Κεφαλογιάννη στο μικρό Γιαννάκι. Ρε Γιάννη, έχεις γίνει εδώ ο στάρ της εκπομπής. Καλημέρα και από το Γιάννη τον Κελάκι έχεις, από τους Φιλίππους, αλλά θα πεις ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Μεθοδία.
1: Ευχαριστώ, Μεθοδία.
0: Μπράβο, μπράβο ρε Γιάννη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο ήλιος βγήκε 4 λεπτά μετά τις 6. Θα μας αποχαιρετήσει 51 λεπτά μετά τις 8. Η σελήνη είναι 9 ημερών για όσους ενδιαφέρονται. Στο δαχτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν ζυγό αριθμό και βενζίνη. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, όπα, στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου. 25 έχουμε στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στον Άγιο Νικόλαο και στο Κυπαρίσι. 24 έχουμε στο Ρέθυμνο. 26 έχουμε και στην Παλιόχωρα του Μανώλη του Χαλακατεβάκη. 23 στο Σπύλι της Αρετής της Νεονάκη. 21 στο Αβρακόντε του Διαμαντή του Φουκαράκη. 20 στον Αχεντριά του Νικήτα του Φιλιππάκη. 23 στο Θραψανό του Νίκου του Κωστάκη. 22 στους Άγιους 10 του του Κουρσάρου, του Ηλία, του Κουρσάρου. Στη χώρα των Σφακίων 26, στα Ζωνιανά 22, Ρεά Πέτρα 25, Άγιος Μάμας 23, Κορφές 25 και Κάντανος 25, Σιτία 24 και Σαντορίνη 24, Μόναχο 22, Σίδνεϊ 18, τα ρολόγια δείχνουν 3 και 23 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο, το γενέθλιο του προδρόμου Αθανασίου, Οσίου του Παρίου. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Ερίκος. Και ξέρετε ποιος είναι ο Ερίκος? Εγώ ξέρω το σκύλο του Κωστή του Παπουτσάκη. Μόνο ο Ερίκος λέει μ' αγαπά και εγώ τον ελατρεύω. Πολιτικούς δεν θέλω μπλιό, ούτε να θωρώ, ούτε να γυρεύγω. Όπα, είπα, λέω. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στον Ερίκο του Κωστή του Παπουτσάκη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Ερίκους που γιορτάζουν σήμερα, αλλά και εσάς που έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε, είτε έχετε γενέθλια, είτε έχετε κάποια επέτειο.
3: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Μάνο, καλημέρα Μάνο, καλημέρα Μυρτό, καλημέρα στο Χρήστο, στην Ελένη, στην Ξανθή, στον Άρη, στη Βάστια, στη Θωμαίδα και στη Ζέτα, στα παιδιά που είναι στα δύο ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης και μας εξυπηρετούν στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Και είπαμε γαλακτομπούρεκο να γλύφεις στα δαχτύλια, τρουφάκια, κοκάκια και εκλεράκια. Είναι, τώρα παίρνουμε τελευταία και παγωτίνια, Ναι, και τα παγωτίνια. Όποιος πάει, ξαναπάει. Μάνος Μπηγιάκης, δύναμη στα ζαχαροπλαστεία. Λοιπόν, ερώτηση ημέρας. Και σήμερα ο χορηγός ο Μάνος Μπηγιάκης και τα ζαχαροπλαστεία του σε αυτό το θέμα της εκπομπής. Λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αποθηκεύω? Πώς λέμε το αποθηκεύω στην κριτική διάλεκτο? Το λέμε δυόλογιο Η μία λέξη ξεκινά η απάντηση από το κάπα και η άλλη από το σίγμα. Όπα! Και οι δύο έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πώς λέμε τη λέξη αποθηκεύω στην κριτική διάλεκτο? Πώς το λέμε το αποθηκεύω? Έχω υπομονή να περιμένω να δω ποιος θα βρει πρώτος τη σωστή απάντηση και ωστόσο να στείλω μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στην παγώνα μας, στο Άνω Βαλσαμόνερο, στη Χαριστή την Κουκουμπεδάκη, στο Γιώργο τον Ταχμιτζάκη που ετοιμάζεται να γράψει την απάντηση, στο Γιώργο το Βόγιατζάκη, ποιος είναι αυτός εδώ, ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ποιος άλλος είναι, πολύ εδώ, όπα είπα, λέω. Λοιπόν, δεν ήρθε ακόμη καμία απάντηση. Εσένα σε πήρανε, Δήμητρα, να σου πούνε την απάντηση? Όχι.
5: Ναι,
0: ποιος πήρε? Και τη βρήκε?
5: Όχι.
0: Ο κύριος Πολύβιος, αλλά δεν τη βρήκε, λέει, την απάντηση. Πολύβιε, βάλε τα δυνατά σου. Και εσείς, φίλες και φίλοι, τόσο να δύσκολο είναι, το αποθηκεύω. Λοιπόν, δεν περιμένω άλλο, θα πάω. Α, να το Κωστής Ξημεράκης. Όπα, είπα, λέω. Τριόλογιο, λοιπόν. Και από σίγμα ξεκινά η άλλη απάντηση. Είπαμε, σίγμα, σίγμα, κάπα. Το βρήκε ο Κωστής ο Ξημεράκης. Και πάμε τώρα στο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Ζωηδάκη, Παντελή Κρασαδάκη. Νίκο Ζωηδάκη που θα τον απολαύσουμε απόψε στα λοιπάσματα στη Δραπετσόνα. Θα γίνει το έλα να δεις. Αυτά κι αν είναι γλένδια. Σας μίξουνε, λέει, τα χίλια μας, θα είναι στιγμή μεγάλη. Γιατί θα λέει το σ' αγαπώ η μια αναπνιά στην άλλη. Έτοιμοι, πάμε.

0: πάντα.
1: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
2: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
1: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Φαρμαντονάκι, παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr. Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
4: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
5: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
6: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
4: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
5: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
7: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλου 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
8: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
9: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
8: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
9: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
8: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
9: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
8: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
9: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
8: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
9: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
0: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
0: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξη σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
0: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Μικάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
12: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στι πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέσα. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
13: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
14: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
13: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

0: Αμέτε με στην εκκλησά να μπω να πέσω στάγια και αδέ με Γιάννη Παναγιά τ' αγάπης είναι μάγια. Να και μια μαντινάδα που ταιριάζει αυτό με το αμέτε με στην εκκλησά. Αυτό λέει κεριά στην εκκλησά, μα δεν ξομολογούμε. Μην πέσουν τα κονίσματα που κρέμονται, φοβούμε. Όπα είπα λέω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αποθηκεύω? Πώς λέμε το αποθηκεύω στην κριτική διάλεκτο? 2-10-51-22-159 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο. Να πω ότι δεν το λέμε σαβουρώνω, δεν το λέμε σιταρχώ, δεν το λέμε καταθέτω. Είναι κάποιες από τις λάθος απαντήσεις που έχουμε πάρει. Το λέμε τριόλογιο. Τριόλογιο. Η μία απάντηση ξεκινά από το κάπα και οι άλλες δύο από το σίγμα. Ναι. Λοιπόν, περιμένω τις απαντήσεις σας και λέει ο Δημήτρης ο Κακουράκης. Στο γλυκοχάραμα της αυγής όντε χαράζει μέρα. Μια δροσερή χαρούμενη σας πέμπω καλημέρα. Και μια μαντινάδα για τα νέα παιδιά που χάνονται καθημερινώς ιδίως από τα τροχαία. Να ήταν τρόπος να σταθούν στο χρόνο τα ρολόγια, να μην ξανακουστούν ποτές μανάδων μυρολόγια. Να έχετε μια χαρούμενη Τετάρτη και τα ιτέρου πρώτα η χάρη του μεγαλοδύναμου να είμαστε παρόντες όλοι. Καλή εκπομπή.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μωτάκη και πάμε γρήγορα γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Ξεκινούμε όπως κάθε πρωί από την εφημερίδα Πατρίς που έχει σήμερα την τιμητική της, μια και γιορτάζει τα 80 χρόνια από την έκδοσή της, η εφημερίδα του Κωστή του Ξυλούρη, που λέει απόψε η μεγάλη γιορτή στην πλατεία Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ένα όνομα βαρύ σαν ιστορία. Βαθιά συγκίνηση στη βράβευση φορέων και αρθρογράφων που στηρίζουν την εφημερίδα Πατρίς εδώ και 80 χρόνια. Έγινε μια εκδήλωση χθες το βράδυ που κύριος ομιλητής ήταν ο Κώστας ο Ξυλούρης και από ό,τι βλέπω εδώ στη φωτογραφία είναι εκεί ο Λεοντής, ο άλλος ο συνθέτης αυτός ποιος είναι. Προηγουμένως τον θυμήθηκα, τώρα τον εξεχνώ. Και άλλες προσωπικότητες, βλέπω και τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, κόσμος πολύ είχε εκλεκτός εκεί στη βράβευση φορέων και αρθρογράφων και σήμερα το βράδυ θα γίνει, είπαμε, το έλα να δεις για την εφημερίδα Πατρίς που εκδίδεται στο Ηράκλειο από τον Κώστα τον Ξυλούρη.
3: Πατρίς, η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
0: 80 χρόνια Πατρίς, φίλες και φίλοι, και το έχει ο Κώστας ο Ξυλούρης με αυτές τις εκδηλώσεις. Το είπα και χθες, να το πω και σήμερα, ότι θυμούμε τη μεγάλη εκδήλωση που έκανε για να γιορτάσει τη μάχη της Κρήτης όταν ήταν πρόεδρος στην Παγκρήτιο Ένωση και γέμισε το Παναθηναϊκό Στάδιο. Μάλιστα, δεν το έχει τολμήσει κανείς άλλος. Πάμε παρακάτω, πάμε στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Μια ματιά στα μεγάλα οδικά έργα της Κρήτης, η κόμβη του μέλλοντος. Στο μικροσκόπιο οι νέοι κόμβοι σε πεζά και αρκαλοχώρι, αλλά και παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο προς Βιάνο και Σύσαρχα. Εκτός από το βορειοδικό άξονα Κρήτης, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που θα αλλάξουν το τοπίο στις οδικές μετακινήσεις στην Κρήτη. Μάλιστα, πάμε παρακάτω, πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι τα Χανιώτικα Νέα και έχουν πρώτο θέμα και τίτλο «Στο νοσοκομείο Χανίων ελλείψεων συνέχεια, συζήτηση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου». Μάλιστα, ελλείψεων συνέχεια λοιπόν στο νοσοκομείο Χανίων και μακάρι να ήταν μόνο το νοσοκομείο Χανίων. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης, πολύωρη συζήτηση για την υγεία στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων. Και εδώ ένα παρόμοιο θέμα, αλλά δεν λέει εδώ για ελλείψεις. Πάμε στα Σεληνιώτικα Νέα, προβλήματα σε διαγωνισμούς, παγίδες και φάρμακα προκαλούν ανησυχία. Ξεκινάμε καθυστέρηση, υδακοκτονία στο Σέλινο. Μεγάλη υπόθεση, φίλες και φίλοι, ο δάκος, ναι, η δακοκτονία που τρώει τις ελιές. Πάμε στα Ρεθεμνιώτικα Νέα. Σύμφωνα με μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, αναγκαία μια ευρύτερη στρατηγική για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Μάλιστα, ευρύτερη στρατηγική.

Μπορείτε να το καταλάβετε εσείς, κύριοι της Βουλής, που έχει ο καθένας σας 40 ακίνητα. Μπορείτε να το πάρετε χαμπάρι ότι ο κόσμος υποφέρει. Οι άνθρωποι περνούν τα κοπέλια των σε σχολές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννηνα, στο Βόλο, στη Λάρισα, όπου υπάρχουν πανεπιστήμια και ΤΕΗ και δεν μπορούν να τα πέψουν. Γιατί δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τον Νίκη και εσείς κάθεστε στη Βουλή και κάνετε τσιμάνγκες. Δεν ντρέπεστε λιγάκι και οι 300. Και ψάχνετε τρόπους να βρείτε πώς θα χτυπήσετε την ακρίβεια και πώς θα κατεβάσετε τα νίκια. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος σας έστειλε εκεί. Εμείς σας στείλαμε. Εμείς σας στείλαμε. Αλλά κάναμε λάθος. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Θα πεις πέμπ ποιο είναι το σωστό να το κάνω κι εγώ. Ούτε κι εγώ δεν το κατέω. Κριτική επιθεώρηση, λαγοκέφαλος. Ένα επικίνδυνο είδος με περιορισμένο αριθμό επιθέσεων σε λουόμενους, αλλά σοβαρό κόστος για την αλληλεία. Να λοιπόν το λαγοκέφαλο που μου λέγει η κόρη μου προχθές πως δεν ξαναπάει στη θάλασσα, λέει, γιατί φοβάται τσιλαγοκέφαλους. Πω πω, τι γιάσκημα ψάρια. Δηλαδή έχουν μια κεφάλα. Α, πα, πα, πα, πα. Πάμε στην Ανατολή. Κόκκινες γραμμές για την χωροθέτηση ΑΠΕ, το νέο ειδικό χωροταξικό, το φρένο στα ορεινά λασιθίου και η μελέτη του Μετσόβιου. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και πάμε τώρα στις αθηναϊκές εφημερίδες. Ελπίζω να μην έχουμε ένταση στην ανάγνωση. Πάμε στην Καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές. Μάλιστα, πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι τα νέα, να δούμε και το δικό τους πρώτο σέλιδο, γιατί με τις οπτικές ίνες τώρα που βάλαμε εδώ κάνει ένα τέταρτο να ανοίξει η κάθε εφημερίδα. Οπτικές ίνες, εσκάψαμε την Αθήνα, την κάμαμε καλντιρίμη για να βάλουμε τις οπτικές ίνες, για να έχουμε 200 ίντερνετ. Και τσανα, την τύφλα στα μάτια τον κάμανε. Πάμε στα νέα. Η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια, καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και να πω πολλά συγχαρητήρια σε αυτόν που το εμπνεύστηκε και πρέπει να είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης. Ας είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί αυτό που έκανε δίνει μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Αλλά πρέπει, κύριε Πιερακάκη, κύριε Υπουργέ, να το επεκτείνετε και στα άλλα. Και στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, σε όλα αυτά που πληρώνουμε αναδρομικά τόκους. Έβλεπα το πρωί σε ένα κανάλι ότι εκεί που θα πλήρωνε κάποιος 74.350 ευρώ τόκους, τώρα θα πληρώσει 411 ευρώ μόνο. Δηλαδή αυτά που του κλέψανε τα 74 δεν πρέπει να τα γυρίσουν πίσω. Οι απατεώνες. Δεν πρέπει οι απατεώνες να τα γυρίσουν πίσω. Πρέπει. Λοιπόν, κύριε Πιερακάκη, τα καλύτερα λέω για σένα, γιατί πραγματικά αυτή η ρύθμιση, αυτή η τροπολογία δίνει μεγάλη ανάσα. Αλλά να το επεκτείνεται. Δεν μπορεί εγώ να έχω πάρει 10 χιλιάρικα από την εργατική εστία και να έχουν γίνει τώρα 32 και να πληρώνω 32 και με τόκους μέχρι το 2044, νομίζω είναι η ρύθμιση. Θα μου πει 44, ποιος ζει και ποιος ποθαίνει. Ναι, αλλά λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται τα χρήματα. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Και εδώ το ίδιο πρωτοσέλιδο φαντάζομαι θα το δούμε και σε άλλες εφημερίδες, γιατί πραγματικά είναι η είδηση της ημέρας. Πάμε στην εφημερίδα των Συνταχτών. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. Τώρα η κάθε εφημερίδα βέβαια το βλέπει από το δικό της μετερίζει και από τη δική της κομματική τοποθέτηση. Πάμε στο ριζοσπάστη. Απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα, υγεία. Όπα, είπα, λέω. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Δεν έχει προσλήψει σήμερα, όχι. Εχθές είχε δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Και έχει σε πρώτο πλάνο τον κύριο Πιερακάκη και πίσω τον πρωθυπουργό. Ας είναι καλά και οι δυο, γιατί πραγματικά αυτή η ρύθμιση έδωσε μεγάλη ανάσα. Εδώ λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα του Κέσαρος, το Κέσαρι. Πάμε στο μανιφέστο.

0: νέα σελίδα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Και εδώ το ίδιο πρωτοσέλιδο, κάτω κάτω έχει τον Αβραμόπουλο, αλλά άστον τον Κακομοίρη τώρα εκεί στο ζόρε που έχει αυτός, να μην τον αναφέρουμε κι εμείς. Πάμε στην Εσπρέσο, πόλεμος του Σμαραγδί με τον κωμικό ηθοποιό. Α, ο Σμαραγδής ήταν εκεί στο Ξυλούρι που σας είπα τη μάζοξη με το Λεοντή. Ο Σμαραγδής με το Λεοντή. Πιατά, σεβάσου τους νεκρούς. Γιατί ο Ελγκρέκο Μουστάκας και ο ψάλτης του Καζαντζάκη που έπαιζαν με καρκίνο θα βγουν από τους στάφους τους. Λοιπόν, είπανε στον Πιατά να παίξει ένα ρόλο, ξέρω εγώ, κάποιον, και είπε ότι δεν τον επέζω γιατί αυτοί που τον επέξανε προηγούμενα, ο Μουστάκας και ο ψάλτης, πεθάνανε και γι' αυτό δεν θα τον επέξω εγώ. Τώρα αυτό, σωστό ή λάθος, το κρίνετε εσείς. Εγώ δεν κάνω σχόλιο. Πάμε στην κόντρα. Με απόφαση του Κυριάκου Πιερακάκη, ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Ρύθμιση οξυγόνου για τα κόκκινα δάνεια, πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Να το επεκτείνετε, κύριε Πιερακάκη, και στον ΕΦΚΑ και στην εφορία και παντού. Δεν μπορεί ο άλλος, επειδή χρωστάει κάποια χρήματα στον ΕΦΚΑ, να του τα έχουν πάει τώρα, να τα έχουν κάνει 200 χιλιάρικα, να μην μπορεί να τα πληρώσει και να μην μπορεί να πάρει σύνταξη και να είναι 75 χρονών. Αυτά είναι λάθη. Αυτά πρέπει να διορθωθούν. Και μια και βάλετε την αρχή, συνεχίστε το. Συνεχίστε το. Λοιπόν, πάμε στο λόγο. Ανάσα χιλιάδων ευρώ για τους δανειολήπτες. Όλες οι εφημερίδες έχουν το ίδιο πρωτοσέλιδο και καλά κάνουν. Εστία. Μόνο όταν η πολιτική επίγεται, σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Θετική εξέλιξη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Ναι, πρέπει να το πούμε ότι αυτή η ρύθμιση έχει γίνει τώρα πολύ καιρό, αλλά το πηγαίναν από εδώ και από εκεί, μήπως και δεν την εφαρμόσουνε. Άκου να δεις, άκου να δεις. Πάμε στην Political. Κυριάκος Πιερακάκης, ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Και πάμε και στη Δημοκρατία, κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Γίναμε λίγο σοφότεροι, όχι πολύ, αλλά λίγο σοφότεροι γίναμε. Τώρα θα πάμε σε τραγούδι. Πέ μου ποιο θα βάλεις.
1: Τσάκι Τσάκι, Γιώργης Καλομήρης.
0: Γιώργης Καλομήρης, Τσάκι Τσάκι, και να το χαρίσω με πολύ αγάπη στη Χαρούλα τη Μεταξάκη και στο Γιάννη τον Κρητικό.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαμπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
9: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
11: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
12: Φαρμαντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
13: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
14: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
15: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
15: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
15: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
16: Θιβόν 88 Περιστέρι, 210 57 13 200.
15: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
16: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
15: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210 496 33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
17: Θέλω να πάψουν οι λαοί. Κάντε σφαγή και μάχη.
6: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Δεν την πίκρανα ποτέ μου, μα με πρόδωσε Θεέ μου. Ακούσαμε φίλες και φίλοι από το Στέλιο το Μπικάκι. Θεέ μου πως μπόρεσε να με ξεχάσει, Θεέ μου πως μπόρεσε να μ' αρνηθεί. Όφου κιόλας πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Πως λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αποθηκεύω? Πως λέμε το αποθηκεύω στην κριτική διάλεκτο? Το λέμε τριόλογιο. Η μία απάντηση ξεκινά από κα, η άλλη από σε και η άλλη από στε. Σας ευοήθησα πάρα πολύ. Λοιπόν, είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι θα σας πω ποιος είναι ο αρχαιότερος, ο μακροβιότερος πρόεδρος στα κριτικά σωματεία της Αττικής. Σε αυτά που κάνουν αυτές τις περίφημες πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν κάνουν πανηγυράκια, για όσους λένε για πανηγυράκια, κάνουμε τις περίφημες κριτικές εκδηλώσεις που κρατούν ζωντανή την παράδοσή μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Γιατί όσοι ζούμε εδώ είμαστε δύο φορές κριτικοί. Δύο φορές κριτικοί, γιατί νοσταλγούμε την Κρήτη μας. Λοιπόν, μια τέτοια... είναι τέσσερις οι υποψήφοι για το μακροβιότερο πρόεδρο. Ο Βασίλης ο Χατζηδάκης, ο Αντώνης ο Κλαουράκης, η Μαρία η Κακουλάκη και ο Στέλιος ο Μπουρδάκης. Μετά στη βόλτα που θα έχουμε τον Αντώνη τον Κλαουράκη να μας πει για τις μεγάλες εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα στα λοιπάσματα της Δραπετσόνας. Εκεί τι θα γίνει, ό,τι έγινε και στο Ήλιον. Ναι, ανεπανάληπτες βραδιές. Λοιπόν, θα πούμε ποιος είναι ο μακροβιότερος. Μια και είπα το Ήλιον, χθες η τηλεόραση του Α και ο Μανώλης ο Δραϊνάκης, βέβαια ο διευθύνων σύμβουλος που τα προλαβαίνει όλα τα κριτικά, έκανε ένα αφιέρωμα στην εκδήλωση που κάναμε στο Ήλιον. Έχω εδώ το απόσπασμα, πάμε να το ακούσουμε μαζί. Βέβαια είναι τηλεοπτικό και θα ήταν καλύτερα να είναι τηλεόραση για να μπορείτε να το δείτε κιόλας, γιατί τώρα θα ακούσετε μόνο. Πάμε.
1: Πραγματοποιήθηκε λοιπόν και η γιορτή του Κλείδωνα από την Ένωση Κριτών Ηλίου και είναι μια γιορτή γεμάτη κριτική παράδοση και μουσική. Να δούμε τι έγινε και μας έχουν μιλήσει και αρκετοί από τους συντελεστές.
2: Μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στην Κρήτη, εδώ στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης.
3: Τώρα και 60 χρόνια γίνεται αυτό το ταλαβέρι εδώ και πάντα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία.
4: Από τον ερωτά δεξά να τραγουδούμε ομάδι.
5: 5.000 ανθρώποι είναι απόψε στο Ήλιον. Γιατί? Όχι μόνο για τον Κλείδωνα, αλλά για να υποδεχτούμε και το φαινόμενο της κριτικής μουσικής, το γρηγόρι.

0: το κλείδωνα στο Άγια Νιούτι Χάρη. Και από έχει καλό ρυσικό, ας έχουν το πάρει.
1: Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την παρουσία σας. Η εκδήλωση μας γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Ηλίου. Μια συνεργασία που ξεκίνησε πριν 38 χρόνια κάθε χρόνο. Έχουμε μια γενναία επιχορήγηση από το Δήμο, αλλά και ο Σύλλογος είναι κοντά στο Δήμο, σε όλες τις εκδηλώσεις συμμετέχει με όποιο

0: να συγχαρώ και από αυτό το βήμα τον πρόεδρο της Ένωσης Κριτών, τον Στέλιο τον Μπουρδάκη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν όχι μόνο στη διοργάνωση αυτού του εργαστικού διημέρου, αλλά και για τη συνολική προσφορά και το σπουδαίο έργο όλα αυτά τα χρόνια στον τόπο μας.
1: Έλα, έλα στη γειτονιά που κάθεσαι, την ομορφιά σχολά σου.
2: Αναγνωρίζοντας την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια, το δίνουμε αυτή την ηλικία ρακέτα. Συγχαρητήρια, φίλε Γιώργο, και να είσαι καλά, γερός και δυνατός.
3: Μάγκα θέλω να τόσο με 42 κουπιά και 40 παλικάριά να σε κλέψω μια βραδιά.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το κανάλι Άλφα. Και τώρα, χειροκρότημα για το Σαμόλι!

Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, φίλες και φίλοι, από αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που οργάνωσε η Ένωση Κριτών Ηλίου. Να πω για μια ακόμη φορά θερμά συγχαρητήρια στο Στέλιο τον Μπουρδάκη, τον πρόεδρο που τα προλαβαίνει όλα. Κυριολεκτικά, να σκεφτείτε ότι κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκδήλωσης έπεσε το ρεύμα. Επέσανε οι τάσεις, πώς τα λένε αυτά, και βυθιστήκαμε στο σκοτάδι. Δεν κράτησε πολύ, αλλά εκείνη την ώρα ο Στέλιος ο Μπουρδάκης πραγματικά πέρασε δραματικές στιγμές. Δηλαδή τον έβλεπα και δεν ήξερα πώς να τον επαρηγορήσω, τι να πάω, τι να πω και πώς να του το φέρω, ότι θα έρθει το ρεύμα, ότι εντάξει, ότι πήραμε στο ΔΔΕ, ότι τώρα μας είπαν ότι θα έρθει. Δηλαδή ο άνθρωπος πραγματικά έζησε μεγάλες στιγμές όμως μετά, γιατί είδατε τι έγινε και έγιναν πολλά ακόμη. 5.000 κόσμος ήταν στις καρέκλες και 1.500 ήταν όρθιοι γύρω-γύρω και χειροκροτούσανε αυτό το φαινόμενο της κριτικής μουσικής που τον λένε Γρηγόρη Σαμόλη. Αυτά έγιναν, φίλες και φίλοι, στο Ήλιον, και για να τον ετοιμήσω με τον Γρηγόρη, πάμε να ακούσουμε το Λιράρι.

Λοιπόν, Γρηγόρη, στα μόλις θα τον απολαύσουμε και αύριο στα λιπάσματα, εκεί στις μεγάλες εκδηλώσεις που οργανώνει η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας. Λοιπόν, πού ήσουν, σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις, λέει ο άντρας τη γυναίκα του που επί το μεσημέρι στο σπίτι και δεν την έβρικε νεκιά. Αγάπη μου, μωρό μου, είχα πάει στο κομμωτήριο να γίνω όμορφη, πολύ όμορφη για σένα. Λέει, και κλειστό ήτανε. Άκου τώρα, ο άλλος μπαίνει στο σουβλατζίδικο και λέει, ακούς Γιαννάκη, άκου εδώ ένα ωραίο ανέκδοτο. Σε παρακαλώ, λέει, μου φτιάχνεις ένα σουβλάκι πίτα με άψητο ομό χοιρινό γύρο και καμένη πίτα. Α, κύριε, του λέω ο σουβλατζής, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Λέει, και ο ψες, πώς εμπόρεσες. Λοιπόν, ακούστε τώρα το πιο καλό από τα δύο προηγούμενα. Αφού τα δύο προηγούμενα ήταν καλά, ακούστε τώρα αυτό. Έχω ένα φίλο, το Καλουδάκι το Γεωργιό, που ήτανε και είναι καλός μαραγκός. Είχε ένα μαραγκούδικο στην Ημιτού, στο Παγκράτη. Παίρνει λοιπόν ένα τηλεφώνημα από τα κάτω Πατήσια, από μια κυρία που τον εκαλεί να τσισάξει μια ντολάπα. Παίρνει και αυτό στο αυτοκίνητό του, πάει, παίρνει μέτρα, γυρίζει στο μαγαζί, σάζει την ντολάπα, την πάει στην πελάτησα, την τοποθετεί στην κρεβατοκάμερα, πληρώνεται τον κόπο του και φεύγει. Πριν καλά καλά φτάξει στο Παγκράτη, χτυπά το κινητό του, είναι η κυρία και του λέει, κύριε Γιώργο, έπεσε η ντουλάπα. Επιστρέφει επί τόπο πίσω, πράγματι είχε πέσει κάτω η ντουλάπα, την ξανατοποθετεί και φεύγει. Δεν είχε πάει στο αυτοκίνητό του και ξαναχτυπά το κινητό του. Τα ίδια. Έπεσε πάλι η ντουλάπα, κύριε Γιώργο. Επιστρέφει και του λέει η κυρία ότι μόλις περνά ο σειρμός του ηλεκτρικού, περνά δίπλα από το σπίτι της, του ηλεκτρικού, πέφτει η ντολάπα. Την ξαναστελειώνει αυτός και για να κάνει μια πραγματογνωμοσύνη μπαίνει μέσα στην ντουλάπα, βαστά το σφυρί και περιμένει να περάσει ο ηλεκτρικός για να δει αν εμπέσει η ντουλάπα. Πριν όμως περάσει ο ηλεκτρικός το τρένο, ο σειρμός, έρχεται ο άντρας από τη δουλειά, μπαίνει στην κρεβατοκάμερα, θωρεί την ντουλάπα, την ανοίγει την πόρτα, κοίτα να δει, θωρεί τον μαραγκό με το σφυρί στη χέρα. Ποιος είσαι σήμερα, του λέει, ή τα γίνεσαι πα, ή τα κάνεις. Και του λέει το Καλουδάκι, άμα σου πω ότι περιμένω να περάσει ο ηλεκτρικός, θα με πιστέψεις. Ένας χωριανός μου, ένας αγιομαμίτης, ευρέθηκε στην Αθήνα και ρωτά κάποιον, πατριώτη μου, πες μου η οδός Σταδίου προς τα πού είναι. Λέει, την οδός Σταδίου δεν ξέρεις? Αυτή την ξέρουν ακόμη και τα γαϊδούρια εδώ στην Αθήνα. Και του λέει ο χωριανός μου, γι' αυτό ρώτησα εσένα. Άκου τώρα το άλλο και τελειώνω να βάλουμε τραγούδι. Ο Ανδρέας λέει στην πεθερά του, πόσο θα μείνετε μαζί μας μητέρα? Λέει, μέχρι να με βαρεθείτε παιδί μου. Λέει, τόσο λίγο.

0: όπως πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
2: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
6: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
6: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
6: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
6: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
6: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
7: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
10: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
11: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
9: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
10: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
12: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδων λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
0: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
13: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
0: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
13: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
0: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
13: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
0: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
13: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
14: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
15: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3, Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
16: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Μάγισσα με το ραβδί σου, ακούσαμε από τον Γιώργο Χριστονάκη. Και πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη αποθηκεύω? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το αφήνω και το λέμε απολέρνω.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κρητικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452 2778 και στο aretusa.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δημήτρη και στην Άννα Μακρυδάκη και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, γιατί σας είπα τώρα θα δούμε ποιος είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος κριτικού συλλόγου στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι 4 οι υποψήφοι: ο Αντώνης ο Κλαουράκης, ο Βασίλης ο Χατζηδάκης, ο Στέλιος ο Μπουρδάκης και η Μαρία η Κακουλάκη. Ξεκινούμε από τον Αντώνη τον Κλαουράκη, που σήμερα θα αρχίξουν τα γλένδια στα λιπάσματα εκεί στη Δραπετσόνα, και το πρώτο γλέντι θα είναι απόψε με τον Νίκο το Ζωηδάκη, αύριο με τον Γρηγόρη το Σαμόλι και έπεται συνέχεια. Πρόεδρε, καλή σου μέρα από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Καλημέρα από το Κερατζίνι, καλημέρα από τα λιπάσματα.
0: Λοιπόν, πριν πούμε για τα λιπάσματα, να μου πεις πότε, ποια ημερομηνία ανέλαβες πρόεδρος στην Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας, ποια χρονολογία?
4: Το
0: 1990. Το 1990, άρα έχεις 36 χρόνια. Σωστά? 26 και 10 από το 90 μέχρι το 2000, 36.
4: Εντάξει.
0: Έτσι δεν πάει?
4: Έτσι πάει.
0: Ναι, οπότε σύνταξη πότε θα πάρεις? Πρόεδρε, σύνταξη πότε θα πάρεις?
4: Φέτο.
0: Δεν το βλέπεις, ε?
4: Φέτο θα πάρω, φέτο.
0: Νομίζω στα 45 παίρνετε εσείς οι πρόεδροι. Οι βουλευτές παίρνουν σε δύο θητείες, εσείς παίρνετε στα 45 χρόνια. Λοιπόν, για πες μου τώρα, το κρατάω αυτό ότι είσαι από το 90, είσαι 36 χρόνια, γιατί θα πάω μετά και στους άλλους, στο Βασίλη, στο Στέλιο και στη Μαρία, να μας πούνε και αυτοί από πότε και πόσο και τα λοιπά, να βγάλουμε πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Πες μου τι γίνεται τώρα εκεί στα λιπάσματα. Όλα είναι έτοιμα?
4: Γιώργο, πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ δουλειά.
0: Ναι.
4: Χθες τελειώσαμε κατά τις 2 η ώρα το μετά τα μεσάνυχτα για το στρώσιμο και όλα αυτά, για να είμαστε σήμερα έτοιμοι. Παρόλο που αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20 άτομα κάτω στα λιπάσματα.
0: Ναι, καταλαβαίνω. 20 εθελοντές.
4: Για να γίνει και ο αγιασμός και όλα να γίνουν σωστά.
0: 20 εθελοντές.
4: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Οπότε θα έρθουμε το βράδυ κατά τις 7.30-8, είναι μια χαρά, έτσι.
4: 8 η ώρα, ναι, θα γίνει.
0: Ωραία. Ωραία. Εντάξει, πρόεδρε.
4: Όλα
0: λοιπόν,
4: καλά.
0: Ναι, μη σου τρώγω άλλο χρόνο, γιατί καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται. Ναι, θα είμαστε εκεί. Θα είναι όλο το κριτικό στοιχείο της Αττικής εκεί απόψε. Θα γίνει το έλα να δεις. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε από κοντά. Γεια και χαρά σου. Γεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι μετά τον Αντώνη τον Κλαουράκη, που μας είπε ότι από το 1990 είναι πρόεδρος στην Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας. Πάμε σε ένα άλλο πρόεδρο που κι αυτός έχει κολλήσει πάρα πολλά ένσημα στην Ένωση Κριτών Μεταμόρφωσης, και δεν είναι άλλος από το Βασίλη το Χατζηδάκη. Βασίλη μου, καλή σου μέρα από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Καλημέρα Γιώργη, να είστε καλά και εσύ και οι συνεργάτες σου.
0: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι πότε ανέλαβες για πρώτη φορά πρόεδρος στην Ένωση Κριτών Μεταμόρφωσης?
5: Το 1990.
0: Όπα, ισοπαλία. Το 1990 λοιπόν, 36 χρόνια πρόεδρος στην Ένωση Κριτών Μεταμόρφωσης. Και τι να πρωτοθυμηθείς τώρα? Τι να πρωτοθυμηθείς.
5: Είμαι από τα ιδρυτικά μέρη της Ένωσης Μητρώου Μεταμόρφωσης, αρκεί να σου πω ότι έχω αριθμό Μητρώου 3.
0: Αριθμός Μητρώου 3. Πω, πω, πω, πω, πω, πω.
5: Διετέλεσα και... ταμεία, συγγενικός γραμματέας και κατόπιν πήρα την Προέδρια.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Βασίλη μου, ξέρω τι εκδηλώσεις κάνεις και εσύ. Εκεί γίνεται το «Έλα να δεις» στις εκδηλώσεις που κάνει. Θυμούμαι αυτή που είχε γίνει πέρυσι με το Σαμόλι, που ήταν μια από τις πολυπληθέστερες. Δηλαδή μόνο το Ήλιον, μόνο Στέλιος ο Μπουρδάκης μπορεί να κάνει, έχει κάνει τέτοια εκδήλωση. Ήταν 6.000 άτομα και σε σένα τότε, εκεί. 6.500, ναι.
5: Καταμετρημένοι και ξέρω τον τρόπο πώς.
0: Ναι, ξέρω. Μάλιστα. Τώρα ετοιμάζεις τίποτα ή μετά το καλοκαίρι?
5: Γιώργο, τώρα μετά το καλοκαίρι, ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε για τώρα. Η τελευταία μας δημόσια εκδήλωση ήταν πριν μία εβδομάδα περίπου,
0: ναι.
5: Στην οποία παρουσιάσαμε όλα τα χορευτικά μας
0: θέματα, ναι.
5: Και την ομάδα τραγουδιού που έχουμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο. Την ευχαριστηθήκαμε όλοι και προπαντός οι χορευτές μας.
0: Μπράβο, μπράβο, και πρέπει να τα τιμούμε αυτά τα παιδιά, γιατί στους συλλόγους, Βασίλη μου, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, βρίσκουν ασφαλές διέξοδο. Ξεφεύγουν από χίλιες δυο κακοτοπιές που υπάρχουν αν τα παιδιά μας δεν πάνε σε σύλλογο.
5: Έχω μεγάλη εμπειρία και έχει συμβεί και σε μένα.
0: Ναι. Ναι, όπως το λες ακριβώς. Οπότε τα παιδιά μας και τα μάτια μας να τα στέλνουμε στους πολιτιστικούς συλλόγους και στις σχολές χορού και μουσικής.
5: Το ευχάριστο είναι για τους νέους και τα μικρά παιδιά που έρχονται, αλλά δεν υπάρχει όριο και ηλικία, ας πούμε,
0: ναι,
5: για όσους συμμετέχουν,
0: ναι,
5: στις δράσεις αυτές, και ιδιαίτερα το να μαθαίνουν τους κριτικούς χορούς. Έχουμε ανθρώπους και μέχρι 70 ετών, ας πούμε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
5: Δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν αποκλείουμε κανέναν.
0: Έτσι ακριβώς.
5: Γι' αυτό και έχουμε γύρω στα 200 με 220 άτομα κάθε χρόνο μαθαίνοντας κριτικούς χώρους.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη μου, να ευχηθώ τα καλύτερα, καλό καλοκαίρι, και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε από τη νέα περίοδο.
5: Ευχαριστώ, καλό καλοκαίρι και σε εσένα και στους συνεργάτες και σε όλους τους κριτικούς, και με καλό να σμίξουμε στην Κρήτη μας.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια,
5: γεια. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία κυρία του πολιτιστικού μας κινήματος, την κυρία Μαρία Κακουλάκη, που είναι πρόεδρος στο Σύλλογο Κριτών.

0: Ναι.
1: Είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου.
0: Και πρόεδρος πότε ανέλαβες?
1: Ανέλαβα την τρίτη
0: διετία. Δηλαδή το 90.
1: Ναι.
0: Το 1990 λοιπόν, όπως και το Αντώνη τον Κλαουράκη, όπως και το Βασίλη το Χατζηδάκη. Έχεις εσύ 36 χρόνια προσφοράς στον...
1: Τώρα θα μπω στα 37.
0: Τώρα θα μπει στα 37. Σου εύχομαι να τα εκατοστήσεις, Μαρία μου. Να τα εκατοστήσεις.
1: Να είμαι όρθια.
0: Όρθια, θα είσαι όρθια.
1: Να είμαι όρθια και να πει όρθια.
0: Ναι, θα είσαι όρθια γιατί εσύ δεν το βάνεις κάτω. Σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Σε ζω τόσα χρόνια τώρα, από τότε που κάναμε τις τηλεοπτικές εκπομπές έως και τώρα, και πραγματικά είσαι ένας από τους ανθρώπους που έχει πολύ μεγάλη προσφορά στο κριτικό πολιτιστικό γίγνεσθε στην Αττική. Και έχουμε και μια εκδήλωση τώρα, πότε είναι?
1: Ναι, έχουμε το Σάββατο, κύριε
0: ναι.
1: Σαγάτη, το Σάββατο,
0: ναι.
1: Το Νίκο το Μανιδάκη από το Ζαρό.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε κλείσει τα στρατάκια.
0: Αλλά τελικά δεν ήρθανε.
1: Ναι,
0: ναι, εντάξει, κανένα πρόβλημα, ναι.
1: Και δεν. Και ναι. Τώρα έχουμε τον κύριο Νίκο.
0: Ο Νίκος ο Μανιουδάκης λοιπόν θα μας διασκεδάσει το ερχόμενο Σαββάτο. Θα έχουμε σουβλάκια, θα έχουμε πιλάφια, θα έχουμε τα πάντα, έτσι.
1: Τα πάντα.
0: Ωραία,
1: τα πάντα.
0: Κυρία Μαρία μου, τι να σου πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Αν μπορέσω.
1: Και καλά, σε ευχαριστώ, κύριε Νταγάτση.
0: Αν μπορέσω, θα πεταχτώ. Ναι.
1: Ότι αυτά που είπε ο προηγούμενος ομιλητής,
0: ναι.
1: Και εμείς έχουμε πάρα πολλά άτομα.
0: Μπράβο.
1: Και μπράβο. Είναι τιμή στον κάθε σύλλογο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και σε σένα και στο Βασίλη και στον Αντώνη και στο Στέλιο, γιατί πραγματικά κρατάτε ψηλά, ψηλά τη σημαία.
1: Αγαπάμε αυτό που κάνουμε, κύριε Νταγάτση.
0: Το ξέρω, κυρία Μαρία μου, το ξέρω. Και να είσαι καλά, να το συνεχίσεις. Καλή επιτυχία, καλό καλοκαίρι. Και θα τα πούμε πάλι.
1: Καλά, κύριε Ταγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομιλία μας.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια και χαρά σου. Γεια.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε ισοπαλία. 1990 Αντώνης Κλαουράκης, 1990 Βασίλης Χατζηδάκης, 1990 η Μαρία η Κακουλάκη. Πάμε τώρα και στο Στέλιο τον Μπουρδάκη. Λες να είναι και αυτό το 90 να έχουμε ισοπαλία. Πρόεδρε, καλή σου μέρα από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Καλημέρα Γιώργη μου, να είστε καλά.
0: Όλα καλά.
2: Όλα καλά, λίγο.
0: Έχεις ξεκουραστεί.
2: Προσπαθώ να ξεκουραστώ.
0: Προσπαθείς πραγματικά, γιατί αυτό που έκανες και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που μαζεύεις 9.000 ανθρώπους εκεί στο πάρκο Τρίτσης. Δηλαδή 6 με το Σαμόλι, 3 με το Χαλκιαδάκι, το Γκακλί και τον Μακρυδάκι την προηγούμενη μέρα. Πάνε 9.000 σύνολο, έτσι δεν πάει?
2: Ακριβώς.
0: Έτσι
2: ακριβώς.
0: Πάει. Λοιπόν,
2: να είναι καλά ο κόσμος που μας θερίζει.
0: Σας
2: και
0: εμπι...
2: δεν είναι δικαίο, γιατί ο κόσμος που έρχεται περνάει καλά.
0: Α, μπράβο. Α, μπράβο.
2: Μαζική
0: η συμμετοχή.
2: Η
0: βεβαίως, και πραγματικά το απολαύσαμε την περασμένη Κυριακή, προχθές, εκεί με τον Γρηγόρη το Σαμόλι, και την προηγούμενη μέρα με τα τρία παιδιά τους, τρεις καλλιτέχνες. Πραγματικά και αυτοί έδωσαν ρεσιτάλ. Κόσμος πολύ είχε εκλεχτός. Ωστόσο, μην το ξεχάσω, πότε ανέλαβες πρώτη φορά το σύλλογο, Στέλιο Μπουρδάκη, πρόεδρος, δηλαδή πότε ήσουν για πρώτη φορά πρόεδρος?
2: Πρόεδρος το 1988.
0: Όπα.
2: Και σύμβουλος 4 χρόνια μπροστά.
0: Όπα, είπα, λέω, δηλαδή έχεις τώρα 38 χρόνια.
2: Και 4,42.
0: Και 4,42, αλλά 38 ως πρόεδρος. Και πότε παίρνεις σύνταξη, στα 45?
2: Όχι. Όσο μπορώ και αντέχω, Γιώργη μου, θα προσφέρω.
0: Θα προσφέρεις και καλά θα κάνεις, γιατί πραγματικά, πραγματικά ανθρώποι σαν και εσάς, σαν εσένα, σαν τον Βασίλη τον Χατζηδάκη, σαν τον Αντώνη τον Κλαουράκη και τη Μαρία την Κακουλάκη, που είστε οι μακροβιότεροι πρόεδροι, πρώτος είσαι
2: εσύ. Και όχι μόνο βέβαια, είναι πάρα πολλοί πρόεδροι.
0: Είναι πάρα πολλοί, λέω για τους μακροβιότερους, ποιοι είναι τα περισσότερα χρόνια. Ότι είναι πάρα πολλοί είναι, μην τους πούμε τώρα γιατί θα ξεχάσουμε τους μισούς. Γιατί και παλιότερα με το Γερανιωτάκι, με τον Μπεράκι, με το Τζιλιγκάκι στη Γλυφάδα πριν από πολλά χρόνια, τον Κώστα τον Τζιλιγκάκι, τον αείμνηστο Κώστα Τζιλιγκάκι, δηλαδή είναι τώρα πάρα πολύ. Όπως επίσης πολλά χρόνια έχει στην Ομοσπονδία ο Μανώλης ο Πατεράκης, πρέπει να έχει 26 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Ναι, εντάξει, δηλαδή είναι πραγματικά η προσφορά σας ανεκτίμητη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι για να ολοκληρώσουμε.
2: Γιώργη μου, πρώτα να σε ευχαριστήσω πολύ για ό,τι έκανε για το σύλλογο.
0: Εγώ ευχαριστώ, εγώ.
2: Η προσφορά σου, βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια και σένα.

0: Πόσα χρόνια αλήθεια είσαι εσύ?
1: Εγώ είμαι από το 1982. Ασχολούμαι με τα πολιτιστικά. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Από το 82, Στέλιο μου, τότε είχα βάλει υποψήφιο σύμβουλος στην πολιτιστική κίνηση Μήλο Ποταμιτών. Εκλέχτηκα και από τότε είμαι συνέχεια. Μια στα κριτικά επίκαιρα, μια στη δική μου εφημερίδα στην Ώρα της Κρήτης, μια στην τηλεόραση, μια στο ραδιόφωνο. Δεν ξελείπω κι εγώ από πουθενά. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ όρθιοι. Καθένας από το δικό του μετερίζει, προσφέρει ό,τι μπορεί.
0: Να ευχηθώ, Γιώργο μου, καλό καλοκαίρι σε όλους τους πατριώτες και καλή αντάμωση το Σεπτέμβριο πάλι στο Πάρκο Τρίτσι με τον Νίκο Ζωηδάκη και τον Δημήτρη το...
1: Σπυριδάκη. Σπυριδάκη.
0: Σπυριδάκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι, πρόεδρε, σε ευχαριστώ από καρδιάς για όλα. Ο Θεός να σου δίνει δύναμη. Να είσαι πάντα γερός και δυνατός. Γεια και χαρά σου. Γεια. Λοιπόν, είπαμε. Πρώτος Στέλιος Μπουρδάκης, 38 χρόνια. Και ακολουθούν η Μαρία Κακουλάκη, ο Βασίλης ο Χατζηδάκης και ο Αντώνης ο Κλαουράκης. Αν είναι κάποιος που δεν τον, που τον ξεχάσαμε, 2-10-51-22-159, είπαμε εν ενεργεία πρόεδρος τώρα, που να είναι πολλά χρόνια. Πάμε σε ένα τραγούδι, το χαρίσουμε στους προέδρους. Αγγελική μου ομορφιά με τον Νίκο το Ζωηδάκη που θα τον απολαύσουμε απόψε στα λιπάσματα εκεί στη Δραπετσόνα. Πάμε, Νικόλα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Μικάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μικάτο. Φύγαμε!
9: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
10: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες, με μεράκι και υπευθυνότητα, παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
12: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
13: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
12: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
13: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
12: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
13: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
12: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
13: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
14: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
15: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
14: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Συναντηθήκανε δύο φίλοι στον Περέα μια φορά, τον ένα λέγαν Καζαντζάκι, τον άλλο λέγανε Ζορμπά. Ακούσαμε από το Μάνο το Μουντάκι. Και εμείς πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αποθηκεύω? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το αφήνω και το λέμε απολέρνω.
1: Ο ψάργα σε κουβέντιαζα με τον τροπεοφόρο και του πανάχει τσέγνιες του στο Γιώργο το Βιτόρο. Σόρδινα με το μοναδικό Γιώργο Βιτόρο.
0: Πάμε τώρα σε μια από τις ξεχωριστές ενότητες της εκπομπής μας που φιλοξενούμε κάθε Τετάρτη αυτή την ώρα, τον ένα και μοναδικό Γιώργο Βιτόρο. Γιώργη μου, καλή σου μέρα από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Γεια σου. Γεια σου Ντάβο Γιώργη.
0: Όπα, είπα λέω.
2: Άρχοντα από τη ρίζα του Ψιλορίτη.
0: Όλα καλά?
2: Περισσότερο από καλά, Γιώργο.
0: Από καλά και πάνω, έτσι λέει η χαρά η Δρακουλάκη.
2: Πάνω με κάτω.
0: Μπράβο.
2: Παλεύομαι.
0: Και θα νικήσουμε.
2: Και θα νικήσουμε, βέβαια.
0: Βέβαια, θα νικήσουμε γιατί έχω και το φίλο μας το Στάθη, το Μονιάκη, που μου λέει πρέπει να νικήσει πρώτα ο Γιώργης και μετά να ξαναπώ ανέκδοτο. Γιατί αλλιώς μου λέει δεν λέω. Κατάλαβες. Οπότε κάνουμε λίγη υπομονή. Να σου πω, Γιώργη μου, προηγουμένως έκανα εδώ μια, έτσι σαν να το πω, ένα τεστ ποιος είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος στο λεκανοπαίδιο της Αττικής σε κριτικό πολιτιστικό σύλλογο, που ξέρεις ότι αυτοί οι σύλλογοι κρατούν την παράδοσή μας, τα ήθη, τα έθιμά μας κτλ. Ήτανε λοιπόν τέσσερις οι υποψήφοι: ο Αντώνης ο Κλαουράκης, ο Βασίλης ο Χατζηδάκης, ο Στέλιος ο Μπουρδάκης και η Μαρία η Κακουλάκη. Ο Στέλιος ο Μπουρδάκης είναι πρόεδρος στην Ένωση Κριτών Ηλίου από το 1988, 38 χρόνια. Και οι άλλοι τρεις, η Μαρία Κακουλάκη, ο Βασίλης ο Χατζηδάκης, ο Αντώνης ο Κλαουράκης, από το 1990, δηλαδή 36 χρόνια ο καθένας.
2: Μπράβο.
0: Πω, το φαντάζεσαι?
2: Μου γυρίζει η φωνή πίσω, ρε Γιώργο.
0: Ναι, για να το φτιάξει λίγο η Δήμητρα. Γιατί
2: πρώτος πρέπει να ήταν ο Μακαρίτης, ο Μύρος, ο Μαραγκάκης.
0: Στην Ελευσίνα
2: που ήταν χρόνια.
0: Ναι, λέμε από τους εν ενεργεία. Δηλαδή αυτούς που είναι ακόμα τώρα, ναι. Γιατί είναι πάρα πολλοί. Είναι ο Δημήτρης ο Γερανιωτάκης, είναι ο Κωστής ο Τσιλιγκάκης στη Γλυφάδα, που έχει πεθάνει τώρα και πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολλοί. Εγώ τους παρακολουθώ από το 1982, Γιώργη, από τότε ανακατεύτηκα για πρώτη φορά με το κριτικό πολιτιστικό γίγνεσθε στην Αττική. Εσύ, αλήθεια, πες μου, πότε έκανες την πρώτη σου εκπομπή? Ποια χρονολογία?
2: Στην τηλεόραση εννοείς?
0: Μάλλον από την τηλεόραση πρέπει να ξεκίνησε, ή από το ραδιόφωνο?
2: Εγώ ξεκίνησα από το ραδιόφωνο.
0: Ναι, πότε? Από το ραδιόφωνο, λοιπόν.
2: Εγώ ήρθα στην Κρήτη το 1983.
0: Ναι.
2: Μέχρι τότε έχω βγάλει τη φωνή των Ανογείων.
0: Ναι, εδώ στην Αθήνα.
2: Ναι, και μετά έβγαζα τους κριτικούς αντίλαλους.
0: Μπράβο,
2: όταν
0: ναι.
2: Κατέβηκα στην Κρήτη, έφερα και τους κριτικούς αντίλαλους. Βγάλα για κανένα τρίμηνο και μετά σταμάτησα.
0: Ναι.
2: Δεν είχα λεφτά ή σταμάτησα.
0: Ναι, σωστά.
2: Λοιπόν, άρχισα ραδιόφωνο το 84, τέλος το 84.
0: 1984, ναι. Λοιπόν, εκεί στο Ηράκλειο,
2: Στο Ηράκλειο, στο κρατικό ραδιοσταθμό. Τότε υπήρχε η Αίρα Ηρακλείου.
0: Ναι,
2: μόνο
0: στην Αίρα Ηρακλείου.
2: Λοιπόν. Κανένας άλλος σταθμός.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό είχε και τόσο μεγάλη ακροματικότητα, έτσι και...
0: Ναι. Το 1984,
2: και κράτησα έκτοτε το ραδιόφωνο και ξαφνικά έρχεται το 90 και ξεκινάνε τότε τα ελεύθερα ραδιόφωνα και η ελεύθερη τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Και με καλεί ο Γιώργος ο Χιντηράκης να πάω στο Κρήτη TV.
0: Ναι.
2: Και να κάνω εκπομπή. Δες μου, λέει, εν τω μεταξύ τότε δεν υπήρχε τίποτα να δεις και να πατήσεις πάνω.
0: Ναι.
2: Και έκατσα, Γιώργο, και έχω το σκαρίφημα της πρώτης εκπομπής.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το demo, ας
0: πούμε. Ναι. Πώς θα ξεκινήσεις, πώς θα συνεχίσεις και πώς θα ολοκληρώσεις. Ναι.
2: Και έβαλα διάφορα πράγματα μέσα. Ό,τι έπαιξε η κριτική τηλεόραση έκτοτε ήταν αυτά που έκανα στην πρώτη εκπομπή.
0: Ναι. Και μετά το Κρήτη TV πήγε στο Κρέτα, έτσι?
2: Μετά πήγα στο Κρέτα, μετά ξαναγύρισα στο Κρήτη και έκανα σε αυτά τα δύο 12 χρόνια στο Κρήτη TV και 14 χρόνια στο Κρέτα.
0: Ναι, και μετά στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης.
2: Μετά στη Νέα Τηλεόραση και έχω κάνει τώρα τα υπόλοιπα εκεί. Ναι. Σταμάτησα πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Και ξεκίνησα το ραδιόφωνο, το Radio Me.
0: Ναι.
2: Όπου δόξα τω Θεώ πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, το ακούμε κι εμείς από εδώ ότι πας πάρα πολύ καλά και το ραδιόφωνο γενικά πάει πάρα πολύ καλά. Γιώργη, όταν έχεις καλούς συντελεστές, ό,τι δουλειά και να κάνεις, όταν έχεις καλούς συνεργάτες, τα πράγματα πάνε καλά. Όταν στηρίζεσαι σε ασφεντιλιές, θα σπάσουν κάποια στιγμή το οικοδόμημα θα πέσει. Αλλά νομίζω ότι όταν έχει ανθρώπους σαν τον Βιτόρο, κακά τα ψέματα τώρα, δεν φοβάται τίποτα.
2: Το ραδιόφωνο εμένα ήταν, Γιώργο, μέσα στη...
0: Η αδυναμία σου, ναι.
2: Η αδυναμία μου, ναι. Ναι. Διότι αυτή η αμεσότητα που σου δίνει, θα μου πεις και στο... και στις ζωντανές εκπομπές, γιατί εγώ έκανα τις περισσότερες εκπομπές, τις έκανα ζωντανές.
0: Ναι, ναι, ζωντανές.
2: Στο Κρήτη TV και στο Κρέτα.
0: Ναι.
2: Και ένα χρόνο στη Νέα Τηλεόραση.
0: Ναι, ναι.
2: Μετά ο Μακαρίτης, ο Αποστόλης, ο Αλεξάκης,
0: ναι,
2: επέμενε σε μια σύσκεψη που κάναμε να συνεχίσουν ζωντανές. Οι υπόλοιποι δεν δεχόντουσαν έτσι κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
2: Και έτσι συνεχίσαμε με τις κονσέρβες.
0: Ναι, αλλά δεν έκανες μόνο την εκπομπή στου, πώς την είπαμε, τα σκαρόφτερα, για θύμισέ μου, γιατί είδες
2: ένας χρόνος
0: δοξάρια και σκαρόφτερα, έκανες και των Κρητών.
2: Των Κρητών Πάθη είναι μια εκπομπή.
0: Ναι, που παίζει, δηλαδή επαναλήψη, εγώ τη βλέπω ακόμη τώρα που έχεις φύγει από εκεί. Οι εκπομπές παραμένουν διαχρονικές.
2: Σε το κανάλι να σταματήσω με τη μια εκπομπή.
0: Ναι.
2: Έπρεπε να βάλουν και άλλους συνεργάτες μας και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Τους είπα μην κόψουμε το Κρητών Πάθη.
0: Ναι.
2: Και να κόψουμε
0: τα σκαρόφτερα. Ναι. Ναι.
2: Έχω κουραστεί και όλα.
0: Ναι, σωστά. Και να πηγαίνεις από το Κυπαρίσι στα Χανιά. Εντάξει.
2: Δυστυχώς δεν το δεχτήκανε τότε. Όχι, κάναμε γκάλωπ, έχει πολύ πιο μεγάλη ακροματικότητα η,
0: ναι, τα σκαρόφτερα.
2: Και σκαρόφτερα. Και συνεχίσαμε. Αυτές οι εκπομπές, Γιώργο, δεν,
0: ναι,
2: ξαναγίνονται με το Κρητών Πάθη, Κρητών Έργα.
0: Ναι, σωστά.
2: Και ήταν αυτή που μου έδωσε κιόλα και το Χρυσό Βραβείο,
0: ναι,
2: το 2017.
0: Ναι. Καλά, εκεί έχεις φιλοξενήσει κόσμο και κοσμάκι, δηλαδή. Τι να πω.
2: Μόνο που φιλοξένησα τον Νίκο το Σταμπολίδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάναμε αυτά τα.
0: Ναι, αυτά που έχει κάνει εκεί στην Αρχαία Ελεύθερνα. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Στην Αρχαία Ελεύθερνα.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό μου έδωσε το.
0: Και μόνο το Σταμπολίδη. Και τόσους και τόσους. Τον Παντουβόκοστα.
2: Παντουβόκοστα ήταν από τους ωραιότερους.
0: Πα, ναι. Δύο φορές πρέπει να την έχω δει. Πραγματικά, δηλαδή, τι να πω τώρα, τον αγαπώ βέβαια αυτόν τον άνθρωπο, τον θαυμάζω και αυτά που εσύ, τις ερωτήσεις σου, δηλαδή, πραγματικά ήταν ό,τι καλύτερο έχω ακούσει στην τηλεόραση, γιατί δεν είναι μόνο να κάνεις μια εκπομπή, δηλαδή εγώ θυμάμαι και τότε που κάναμε τις εκπομπές και εγώ εδώ τις τηλεοπτικές, αλλά και τώρα που κάνουμε τις ραδιοφωνικές, δεν σου λέει ο κόσμος μπράβο γιατί κάνεις εκπομπή, σου λέει μπράβο γιατί κάνεις καλή εκπομπή, κάνεις αυτό που ζητά ο κόσμος, λες την αλήθεια.
2: Εγώ να έχω κάνει αυτά που έχεις κάνει εσύ με τις
0: συναντήσεις.
2: Πώς τις ονόμαζες, θύμισέ μου.
0: Τις μεγάλες συναντήσεις.
2: Μεγάλες συναντήσεις.
0: Ναι, αυτό λέγαμε προχθές, το συζητούσαμε με το Στέλιο τον Μπουρδάκη.
2: Αυτό που θυμάμαι στο Χίλτον.
0: Όπα, μου το έχεις πει 100 φορές ότι κοιμήθηκες στο Χίλτον.
2: Εκεί ήρθε το αφάγκα, ανέπεφτε μία βόμβα. Τότε στο Χίλτον.
0: Ναι, θέλω να διαλύσει η μουσική της Κρήτης. Ναι, όπως
2: όλος ο ανθός Κρήτης.
0: Είναι όπως όταν έπεσε το αεροπλάνο που είχε τη Manchester United μέσα, που πέσανε όλοι και τόσο να ήταν. Θυμάμαι τότε το Βαγγέλη τον Πιθαρούλη που μου έλεγε και μου ξανά έλεγε «Μ' ρε Γιώργη, μα το Χίλτον είναι κιόλας του τότε». Το ξέρε βέβαια, αλλά ήθελε να με πειράξει. Κατάλαβες. Το Χίλτον.
2: Δεν θα ξεχάσω τότε που ήπιαμε καφέ το πρωί, εγώ και η Μαρίνα η Κακλή.
0: Ναι, ναι, η αείμνηστη, ναι. Ναι, ναι.
2: Και μετά κατέβηκε ο Μανώλης,
0: ναι,
2: εκεί στο Βυζαντινό του Χίλτον και κάτσαμε όλοι μαζί.
0: Ναι. Πω, πω.
2: Τι να σου πω, αυτή δεν μπορώ να το ξεχάσω.
0: Αυτά μένουνε, Γιώργη.
2: Τώρα ήταν το Χίλτον, ήταν το πόσιμο της Αθήνας, από τα πιο σημαντικά, και αφού το πενεύομαι τώρα ότι έχω μείνει στο Χίλτον.
0: Ναι, είναι αυτό, αλλά ξεχώρισαν επίσης οι εκδηλώσεις για τον Νίκο τον Ξυλούρη στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος. Απαπαπα.
2: Τώρα που έχω δίπλα μου τον Μπάγκαλο,
0: ναι.
2: Τον Μακαρίτη.
0: Ναι.
2: Με τον οποίο ήταν είχε έρθει τότε.
0: Ναι, ο Πάγκαλος ήταν τότε υπουργός πολιτισμού. Βέβαια. Και ήρθε, ήταν καλεσμένος και ήρθε, αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας και ήρθε και τίμησε την Ουρανία. Έδωσε την πλακέτα στην Ουρανία Ξυλούρη. Ο υπουργός πολιτισμού τότε, ο Θόδωρος, ο Πάγκαλος. Αλλά και στη Γεωργιούπολη, Γιώργη.
2: Στη Γεωργιούπολη ήταν.
0: Θυμάσαι τι έγινε.
2: Σου λέω, θυμάμαι με πολύ έτσι αγάπη. Θυμάμαι αυτές τις εκδηλώσεις που οργάνωσε σε ΖΕΗ, τις εκδηλώσεις που οργάνωσε ο παλιός δήμαρχος της Ιτίας, ο Πετράκης ο Νίκος, ο
0: ναι.
2: πατέρας του Στέλιου του Πετράκη, που τώρα κάνει τη μεγαλύτερη καριέρα στην Κρήτη όσον αφορά τα μουσικά μας πράγματα.
0: Ναι.
2: Ο Νίκος ο Πετράκης λοιπόν με τις φεγγαροβραδιές,
0: ναι.
2: 4 φεγγαροβραδιές στο Λασίθι,
0: στη Σιτία,
2: να ξέχαστε.
0: Στη Σιτία.
2: Μια βραδιά στο Βάι, μια βραδιά στο Κουτσουρά.
0: Α.
2: Μια... Πω, πράγματα.
0: Μάλιστα, είδες.
2: Αλλά μιας και είπα Μαρίνα Αναμνής. Κακλή,
0: ναι.
2: Μιας και είπα Μανώλης Κακλής,
0: ναι.
2: Το περασμένο Σάββατο, Γιώργο, παντρέψαμε στην εκκλησία των Τεσσάρων Μαρτύρων στο Ρέθινο την κόρη του.
0: Ναι, τώρα στο διαδίκτυο. Ναι.
2: Ναι, με το Στέλιο το Μοναχό και ναι. πάλι στα βάφτιση και το Λενιό τους.
0: Ναι.
2: Ένα παιδάκι που έχουν κάνει και ήδη είναι και σε ενδιαφέρουσα
0: ναι.
2: η Αργυρό.
0: Ναι.
2: Κουμπάρος ήταν ο Στέλιος ο Σταματογεννάκης.
0: Ο Σταματογεννάκης με τη
2: σύντροφο
0: ναι. Την Ιλιάνα, την Ιλιάνα. Ναι.
2: Και νονά ήταν η γυναίκα του Αγιώτου του Λαγουδάκη.
0: Α, που έχει το θυμέλι. Που έχει το θυμέλι.
2: Έχει το θλιμμένο, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και την ώρα που μπήκα μέσα στην εκκλησία, μπήκα ναι. και χάρισα και έφυγα.
0: Ναι.
2: Δεν πήγα στο γλέντι γιατί δεν μπορούσα, υπήρχε λόγος.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι.
2: Υγείας.
0: Ναι.
2: Την ώρα που μπήκα μέσα στην εκκλησία, Γιώργη, μου ήρθε η μαντινάδα της Παντιδάκιανας και κόντεψε να τρελαθώ. Λέω, εδώ θα μου πάρουν τα κλάματα να ξεφτυλιστούμε στην εκκλησία, να πούνε, μα είδαμε και ρατάσεις.
0: Ήταν παθενοβιτόρος,
2: Ήρθε να ευχηθήκεται.
0: Για πες,
2: με το κλάμα.
0: Για πες τη μαντινάδα.
2: Μας προμπεγύρι, λέει, να φανείς στην εκκλησά Μανώλη, να παίξεις και τσιμπαλωθιές στη κόρη σου τη σκόλη.
0: Τι είπες τώρα, πω. Μας προμπεγύρι να φανείς στην εκκλησά Μανώλη, να παίξεις
2: και τσιμπαλωθιές στην κόρη σου τη σκόλη.
0: Και τσιμπαλωθιές, πω, στη κόρη σου τη σκόλη. Πω.
2: Μου ήρθε μια μαντινάδα από το Ζαχαριά, έναν μάγειρα από τον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι.
2: Ένα καλό κοπέλι. Που ψάχνω να βρω ευκαιρία να τον εγνωρίσω γιατί δεν τον ξέρω προσωπικά.
0: Ναι.
2: Κατέβαλε η Μανώλη να ευχηθείς στο γάμο το παιδιό σου, στο Στέλιο. Στέλιος είναι ο γαμπρός.
0: Ναι, ναι.
2: Και στην Αργυρή και στη μικρή Λενιό.
0: Γιώργη, μη άλλο. Ειλικρινά σου το λέω. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτός ο άνθρωπος, ο Μανώλης ο Κακλής, έγραψε.
2: Τίποτα άλλο, μόνο μια καλή ανάμνηση.
0: Τίποτα, έγραψε τη δική
2: δεν
0: του ιστορία.
2: Ούτε τα λεφτά.
0: Τίποτα.
2: Ούτε οι θέσεις.
0: Τίποτα.
2: Ούτε οι υψηλότητες, ούτε τα κολοκύδια.
0: Μα αν θέλαμε λεφτά, θέλα να έχουμε εμείς, Γιώργη.
2: Μια καλή ανάμνηση.
0: Ναι, ναι.
2: Να πούνε ότι δεν ήσουν ένα σκύβαλο.
0: Ναι.
2: Επέρασες από τη ζωή και άφηκες μια καλή ανάμνηση.
0: Να μην μπουνε, Γιώργη, τη μαντινάδα στην κηδεία μας. Πώς τη λένε, τώρα είδες, τη θυμόμουν και με το να σου κάνω τον πρόλογο, την ξέχασα. Δεν θέλω στην κηδεία μου να πούνε λόγια όπως έφυγε και ξεβρώμεσαινε τούτος εσωτόπος.
2: Ναι.
0: Όπως
2: που τρέχω στα νοσοκομεία, Γιώργη,
0: ναι.
2: Είναι μια πινακίδα στα μάτια μου συνέχεια.
0: Ναι.
2: Δωρεά του Ιδρύματος του Λάτσι.
0: Του Λάτσι, ναι.
2: αυτό που οι δύο ταμπέλες που με στοιχιώσανε.
0: Ναι.
2: Η μια
0: ναι.
2: στο PET scan στο πανεπιστημιακό
0: ναι.
2: και στο επόμενο διάδρομο η άλλη στο ακτινοθεραπευτικό.
0: Μάλιστα.
2: Που κάνουμε τις ακτινογωγίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω Γιώργη
2: αυτό,
0: γιατί...
2: Αυτό το ίδρυμα του Λάτσι
0: ναι.
2: που έκανε αυτά τα...
0: Τι δωρεά, τι δωρεά, τα μηχανήματα. Ναι. Τι να πω τώρα, τι να πω και εσύ εντωμεταξύ...
2: Και αυτός και ο... και ο... ο Νάσης εξαιτίας αυτών των πραγμάτων.
0: Σωστά, σωστά.
2: Τα έργα που κάνανε για να βοηθήσουν συνανθρώπους.
0: Γι' αυτό μένει και αιωνία η μνήμη τους, Γιώργη. Ναι. Γιώργη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Με συγκίνησες, με συγκίνησες ειλικρινά.
2: Τη μεγάλη συνάντησή σου.
0: Την άλλη Τετάρτη θα τα ξαναπούμε. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και σε αγαπώ.
0: Να είστε καλά κι εγώ, Γιώργη μου. Γεια και χαρά. Γεια. Και μια και είπαμε για την αείμνηστη Μαρίνα Κακλή, να την ακούσουμε.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
2: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
3: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
3: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξη σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
11: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
14: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη Σάββατο 27 Ιουνίου ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
15: Θέλω να πάψουμε οι λαοί κάθε σφαγή και μάχη.
14: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038.
16: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Το ρολόι δείχνει 42 λεπτά μετά τις 10. Είναι πρωινό Τετάρτης, 24 Ιούνιου του 2026. Αντώνης Γαμπιεράκης, και στην Κρήτη όταν σουρουπώνει γεμίζουν έρωτα οι δρόμοι. Ερώτηση ημέρας: πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη αποθηκεύω? Μην ξεχάσουμε και τη μαντινάδα μας, γιατί έχουμε δύο μέρες περιθώρια ακόμη, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, μέχρι τις 11 μεθαύριο την Παρασκευή, να στείλετε τις μαντινάδες σας με τη λέξη αλάργο, κατέο, παγουδιό, γυρεύγω, δύο τουλάχιστον από αυτές, σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες. Και η μαντινάδα της εκπομπής είναι αλάργο σου κατές δε ζω, και να σου λέω μόνο, γυρεύγω τρόπο καθαργά, να παγουδιώ τον πόνο. Ιωάννα Κορνιλάκη.
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Μπήκαμε ήδη στα κριτικά επίκαιρα.gr, φίλες και φίλοι, που έχουμε τις εκδηλώσεις που θα γίνουν από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Αλλά αν μπείτε και εσείς στα κριτικά επίκαιρα.gr, θα δείτε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται όλο το καλοκαίρι στην Κρήτη μας. Καταπληκτικές εκδηλώσεις, πολλές εκδηλώσεις που μόνο στα κριτικά επίκαιρα.gr μπορείτε να τις δείτε. Εμείς έχουμε και λέμε ότι από σήμερα, Τετάρτη 24 του Ιούνιου, ως την Κυριακή 28 του Ιούνιου, κάθε βράδυ η καρδιά της Κρήτης θα χτυπά δυνατά στο χώρο Λιπάσματα στη Δραπετσόνα. Η Ένωση Κριτών και Ρατσινίου Δραπετσόνας μας καλεί να πάμε σήμερα Τετάρτη να απολαύσουμε τον Νίκο Ζωηδάκη, αύριο Πέμπτη το Γρηγόρη Σαμόλη, μεθαύριο Παρασκευή το Μιχάλη το Σταυρουλάκη, το Σαββάτο το Δημήτρη το Σπυριδάκη και την Κυριακή το Γιώργο το Φραντζεσκάκη. Στο χώρο θα λειτουργεί και έκθεση κριτικών προϊόντων, η είσοδος είναι ελεύθερη και ο πρόεδρος Αντώνης Κλαουράκης μας υπόσχεται 5 αξέχαστες βραδιές. Σαββάτο 27 Ιούνιου στις 9 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Παλίνη στο Κρικρί διοργανώνει τη γιορτή του Κλείδωνα στον προαύλιο χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Παλίνη με κριτικές παραδοσιακές νοστιμιές, κριτική μουσική και χορό. Ο Νίκος Μανιουδάκης έχει αναλάβει να επενδύσει μουσικά τη βραδιά. Σαββάτο 27 Ιούνιου στις 9 το βράδυ, μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι, οργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών στον προαύριο χώρο του κτηρίου του, στον προφήτη Ηλία Στομενίδη, μια βραδιά γεμάτη κέφι, γλέντι, χορό, κριτικούς μεζέδες, άφθονο κρασί και τσικουδιά και κριτική μουσική με το αχτύπητο δίδυμο Διονύσης Κορνιλάκης και Κώστας Σταυρουλιδάκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Σαββάτο 27 Ιούνιου στις 9.30 το βράδυ, με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης, Μανώλη Αλεξάκη οργανώνει τρικούβερτο γλέντι στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων, με στρωμένα τραπέζια, με πιλάφι, βραστό, σουβλάκια, πολλούς άλλους κριτικούς μεζέδες, άφθονη ρακή και κρασί. Οι καλεσμένοι θα υποδεχτούν το καλοκαίρι και θα απολαύσουν το Μανώλη Αλεξάκη σε μεγάλα κέφια, θα τον χειροκροτήσουν, θα χειροκροτήσουν και τα χορευτικά του συλλόγου. Όλοι μαζί μια παρέα, μια αγκαλιά, να είμαστε όλοι εκεί. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 27 Ιούνιου στις 9 το βράδυ, Ένωση Κριτών Δήλεση Αυγίδας και Περιχώρων γιορτάζει τη μάχη της Κρήτης με πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τον Αντώνη Τζορμπανάκη, Ιγνάντιο Κορδόνη, Γιώργο Κοσμαδάκη και Αδάμ Τζιράκη. Πάμε τώρα στην Κυριακή 28 Ιούνιου στις 7.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Ανθέων Αγίου Δημητρίου και ο Σύλλογος Μελαμπιανών της Αθήνας, οι τέσσερις μάρτυρες, μας προσκαλούν στην πλατεία Αλεξάνδρου Παναγούλη, πλησίων του Μετρού Αγίου Δημητρίου, του Μετρό Αγίου Δημητρίου, στον Άγιο Δημήτριο, για να παρακολουθήσουμε το έθιμο της αναβίωσης του Κλείδωνα. Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίου Δημητρίου και θα είναι κοντά μας το συγκρότημα του Στέφανου Γαβαλά και του Αποστόλη Τζαγκαράκη. Κυριακή 28 Ιούνιου στις 8 το βράδυ, ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες του Γιώργου Πετράκη οργανώνουν μουσικοχορευτική εκδήλωση στο Άλσος Περιστερίου με το συγκρότημα του Γιώργου Σκορδαλού και τους μαθητές του Χορευτικού Ομίλου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Πετράκης και το πρόγραμμα θα παρουσιάσει η Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Και τώρα Αντικριστές Μαντινάδες με τον Γιώργη Νταγάκη
2: και την Καλλιόπη Σιράγα.

0: μ' αγαπά βαθιά και απελπισμένα, πόσες φορές την πρόδωσα να σκέφτομαι εσένα.
1: Είμαι από αυτούς που μάχονται και ζήλια δεν φοβούνται. Καλιά να σε ζηλεύουνε παρά να σε λυπούνται.
0: Έχτισα μέσα στην καρδιά με τσικαϊμούς μπεντένι. Αγάπη που είναι ψεύτικη να μην μπορεί να μπαίνει.
1: Μοίρα μου για τα κυνηγά στα όνειρα που κάνω. Και χάνονται κάθε φορά κοντά τους όταν φτάνω.
0: Αντάρτης γίνεται ο νους, τα μάτια μου προδότες. Και δικαστής είναι η καρδιά που σου κλείσε τις πόρτες.
1: Μες στη καρδιά στη χειμωνιά ήρθε σαν ηλιακτίδα. Και μου φέρε την άνοιξη της αγάπης σου η ελπίδα.
0: Ένα Θεό έχω στα ψηλά και ένα στη γη λατρεύω. Και κάνω τάμα του ενός, μα τα λουνού πιστεύω.
1: Χρόνε μπορείς στο διάβα σου πολλά να καταλύσεις. Μα δεν μπορείς τη σκέψη μου να μπεις να την εσβήσεις.
0: Ό,τι για σένα αισθάνομαι στο όνειρο να το ζήσεις. Να δεις πως το παρακαλείς ποτέ να μην ξεχνήσεις.
1: Να με έκανε η μοίρα μου κλαδί τη λεμονιά σου. Ότε περνάς από κάτω τζιναγκίζω τα μαλλιά σου.
2: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή
3: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
4: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
5: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβιτς ο γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
3: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
4: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
6: Τίμα Αέλια, φίλες και φίλοι, μεγάλος χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή του Αθανάσιου Σύφο Μιχελάκη. Πηγή ζωής από το φως το Αέλια σημαίνει και όσοι μας επισκεφτούν θα βγουν κερδισμένοι. Τίμα Αέλια θα πει γεύσης φιλοξενίας που μας εκκληρονόμησε ο Ξένιος ο Δίας. Για όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, μονόδρομος το Τίμα Αέλια στην Παιανία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάμε να πούμε ένα ευχαριστώ και μια μαντινάδα ξεχωριστά για καθένα από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
7: Κουλουράδες, Γνήσιο Κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956.
6: Κουλούρι Πεντανόστιμο θα βρεις τις κουλουράδες και θα το πάρεις γλίγορα δίχως πολλούς παράδες.
7: Προφρόστ, εξοπλισμοί καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος.
6: Σε εμάς θα βρεις εξοπλισμό για το καταστημά σου σε οικονομικές τιμές να κάνεις τη δουλειά σου.
7: Πιάτσε ο Παπαλεξανδράκης στη Βόνο 88 στο Περιστέρι.
6: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, στου Παπαλεξανδράκη παρακαλώ μην παίρνετε τηλέφωνο για 3 λεφτά και μετά εδώ είμαστε.
7: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 693-23-23-518.
6: Και μακάρι να αναχρίαστο αν το χρειαστείτε. Με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
7: Κάντε αστρώματα ονείρων και όχι μόνο.
6: Το κουρασμένο σου κορμί θες να ξεκουράσεις,

0: θα βγουν κερδισμένοι.
1: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
0: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση. Η Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
1: Μάνος Μπηγιάκη, ζαχαροπλαστία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
0: Έλα, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια. Να φας γαλακτομπούρεκο να γλύφεις στα δαχτύλια.
1: Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
0: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα του ο κριτικός. Τα χρήματά του βάνει.
1: Οπτικά Μακρυπόδης στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
0: Κι αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, στην Αγία Παρασκευή, στο Μακρυπόδη έλα.
1: Παπαδάκης Ρεντεκάρ, τηλέφωνο επικοινωνίας 698-28-32-420. Στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα.
0: Με ένα σου τηλεφώνημα στο Ότο Παπαδάκης, ένα καλό αυτοκίνητο, αμέσως θα νοικιάσεις.
1: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
0: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις. Εις του Φουντοραδάκη, γεια σου. Πώς τον είπαμε το φίλο μας, τον καλό μας φίλο εκεί στο κρεοπολείο Φουντοραδάκης, ο Σάκης ο Καλαματιανός.
1: Παλέτα Ντίλ στο Περιστέρι και στον Κολονό, χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σας.
0: Παλέτα Ντίλ στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρει στον Κολονό, μα και στο Περιστέρι. Θα σας παρακαλέσω, μην παίρνετε τηλέφωνο για 2 λεπτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μητάτο, με ζεδοπολείο στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη του Φάνη Ζόταλη.
0: Δικό μας σπεσιαλιτέ, η καλοπέρασή σας. Θα βρείτε στο Μητάτο μας ό,τι ποθεί η ψυχή σας.
1: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρέατων στη Μιέρα.
0: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα για πάκι. Στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις. Στη Φάρμα Αντωνάκη, στη Φάρμα του θα βρεις πολλά για να έχεις να διαλέξεις. Που για να σου τα πούμε, ναι, θέμενε χίλιες λέξεις.
1: DK Cars, αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων.
0: Μιχάλης και Πόπη, αντιμισιάρι στο Κερατσίνι. Αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, ντε λόγο επικοινώνησε φίλε με το DK με 4x4 ή βαν. Αν ταξιδέψεις, στην Κρήτη λύσεις είμαστε και έλα να μας γυρέψεις. Αν θες βανάκι φίλε μου, να το αναζητήσεις. Έλα και διάλεξε ό,τι θες στην εταιρεία λύσεις.
1: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι στον Περισσό.
0: Ή στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το Σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που κάθε ίστα θέλει.
1: Καφές Δανδάλιο, νούμερο 1 καφές της Κρήτης.
0: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι. Τι ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι.
2: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, είχαμε ρωτήσει πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αποθηκεύω και τη λέμε καταχωνιάζω, σεντουκιάζω και στερεύγω. Οι περισσότερες απαντήσεις οι δικές σας ήταν με το στερεύγω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω και σήμερα έγινε ένας μικρός πανικός, Μυρτό Αξιομακάρου, Πολύβιος Πιθαροκύλης, Αντωνία Μελογιαννάκη, Σωτήρης Κοντογονισάκης, Μαρία Σταθάκη, Χρυσούλα Δασκαλάκη, Βασιλεία Αυγουστάκη, Γεωργία Φοβάκη, Χαρούλα Μεταξάκη, Γιάννης Κρητικός, Γιώργος Αρχοντάκης, από το Κοροπή, Αντώνης Μητυλινάκης, Αθηνά Καναβά, Οδυσσέας και Χρυσούλα Μαρκάκη, ο κύριος Παναγιώτης από τους Βόρους, Ιωακήμ Παραδεισάς, Σάκης ο Καλαματιανός, από το Κρεοπολείο Φουντοραδάκη στην Παιανία, Μανούσος Κούντουρος, Ματίνα Χριστέα, Σοφία Λοΐζου, Γιώργης Κουκουράκης, ο Καριστινός, Δημήτρης Μακριδάκης, Τάσος Κεσία, Γεραρχάκη, Δημήτρης Κακουράκης, Γιάννης Τζιρίτας, Άννα Βασάλου από την Αλφά, Δήμητρα Γρηγοράκη, Γιάννης Ξυπολιτάκης, Αλέξης Χριστοδουλάκης, Μανώλης Πατεράκης, Γιώργης Λιωδάκης, Παντελής Φακιανάκης, Παπαδημήτρης Σαμαράς, Ρένα Βασιλάκη, η Προεδρίνα μας, Θεοδοσία Λαδουκάκη, Μαρίνα Καλαϊτζάκη, Κωνσταντίνα Σταυγιανουδάκη, Ευγενία από Κορυδαλό, Λουκάς από Κοροπή, Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη, Σταμάτης από Νάξο, Μαρία Καρασταμάτη, Ιωάννα Πατεράκη από τα Χανιά, Νικήτας Φιλιπάκης, Σωτηράς, Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη, Γιάννης Βουλγαράκης, Ηλίας Φανουράκης, Στρατηγία Ανδρεάκου, Μανώλης Σαβουϊδάκη, Σοφία Μαρινάκη, Μπάμπης Καρπαθάκης, Δέβερο Χαραλάμπης, Ευαγγελία Παραδισά, Χρήστο Γεωργόπουλος, Γιάννης Κελάκης, Αχιλέας Καλαϊτζάκης, Καλλιόπη Κριτσοτάκη, Μπάμπης Καρπαθάκης, Αντώνης Νεωνάκης, Ευελίνα Πορέθμινο, Γιώργης Σταχμιτζάκης, Κωστής Ξημεράκης, Χρυσούλα Κουτσάκη, Γιώργος Βοζιατζάκης με την Κατερίνα του, Κωστής Καλέργη Χινγκ, Κωστής Αναστασάκης, Γιάννης Νικολιδάκης ο γιατρός μας, Ελένη Κυριακάκη, Μανώλης Νταγάκης, Ρένα Παραδισανού, Κωστής Σπυριδάκης, Άρχοντα Αντώνης, Ελένη Κεβαλάκη, Λένα Τζανακάκη, Πέτρος Μπροτζάκης, Γιάννης Χαλκιαδάκης, ο Κουζουλέων, Νίκος Κατσικανδράκης, Μανώλης Μπικάκης, Μένη Ποζαφυριάδης, η παγώνα μας, Ζαχάρης Καμπουράκης, Αθανασία Ταρπινίδου, Γιώργος Βοσκάκης, Μαρία Περάκη, Φραγκίσκος Δανδουλάκης, Μεθοδία Κεφαλογιάννη, Ανέζα από Πλατιά, Κώστας Μπαξεβάνης, Άννα Λουπασάκη, Νίκος Δαμανάκης από Ήλιον, Αντώνης Γιανακάκης, Μανώλης Μανουσάκης, η πιλωτίνα μας,

Άντζη Σαραβελάκη, ο κύριος Νίνος από το Ρέθυμνο, Αλεξία Χριστάκη, Γιώργης Κουκάκης, Μιχάλης Μωτάκης, Γιώργης Κουκουράκης, Ιωάννα Κορνιλάκη, Κώστας Περουλής, Επιμενίδης Σταυρουλάκης, πάμε παρακάτω, Χρήστος Γεωργόπουλος, Πολύβιος Πίταρο Κίλης, Νίκος Δαμανάκης από Ήλιον, ο Κακουράκης ο Δημήτρης, ο Νίκος ο Κατσκανδαράκης, Αθανασία Ταρπινίδου, Δραγάκης Γεώργιος, ποιος είναι ο Δραγάκης, ο Αθανάσιος Ταλάς, η Κατερίνα Μύτη Λινιού, Στέλλα Χασέκιόγλου, ο Γιαννακάκης ο Αντώνης από την Κλειφάδα, ο Δραμητινός ο Αδάμ, Κώστας Μπαξεβάνης, η Δέσποινα Νέτη, η Βασιλική Μαμάκη, ο Νίκος Τόμαδάκης, η Ευαγγέλου λέει Γεώργιος, καινούριος είναι αυτός, ο Γιώργος Αρετάκης ο καλός μας φίλος, ο Κώστας ο Τσίκριτσάκης, ο Αντώνης ο Τζορτζακάκης, ο Αντώνης από τη Νέα Χώρα, ο Νίκος ο Νικίδης και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Σήμερα είναι Τετάρτη, μείνετε κοντά μας, έρχεται ο Γιώργος ο Λεκάκης. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά, θα σας πάει μέχρι τις 1. 1 με 2, Νεκτάριος Αναγνωστάκης από το Ράδιο Μεγαλόνισσος, ανοιχτό μικρόφωνο, ενημερωτική εκπομπή. 2 με 3, ο Σάβας ο Πατακός, αλλά νομίζω ότι έχει ολοκληρώσει τις εκπομπές του Σάβας. Περασμένη Τετάρτη έκανε την τελευταία, ναι, έτσι είναι, μου το επιβεβαιώνουν. 5 με 7, Γιώργος Βιτόρος και 8 με 10, η Μαρία Καρασταμάτη, η δική μας Μαρία. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή σας μέρα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη. Σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
10: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
12: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
15: ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του

0: στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου. Στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
3: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
4: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
4: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
4: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
4: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
4: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου in αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: In Alumin.
9: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάντζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και

0: το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Τετάρτη 24 Ιουνίου, ζωντανά στον αέρα, στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. 11 και 11 η ώρα. Πάμε δυνατά, πάμε όμορφα, πάμε ωραία. Και σήμερα, αυτό το 2 ώρα που μας αναλογεί, μέχρι τη μία. Ανήμερα της γέννησης του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Εορτή το κλείδωνα σήμερα, ένα έθιμο που αναβιώνει σε πάρα πολλά μέρη στην Κρήτη. Χρόνια πολλά στα μέρη που γιορτάζουν. Εμείς εδώ σήμερα με πολλά καινούργια πράγματα και καινούργια τραγούδια. Και ένα από αυτά, το νέο τραγούδι του Βασίλη Σταυρακάκη. Σε λίγο, Βασίλη Σταυρακάκης, νέο τραγούδι. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, αφού στείλουμε την καλημέρα μας όπου φτάνει η φωνή μας. Σήμερα έχουμε όρεξη να ξεκινήσουμε με εθιανό, χορευτικά.

Κρήτη ζει Λεβεδιά, Ερωτόκριτο Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ράδιο Βοσπερίδη στη Σαντορίνη και Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία πλαισιώνουν την καλύτερη ραδιοφωνική μουσική παρέα. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Ποια μαντινάδα να σου πω για να σε περιγράψει. Στη μέσα μπάντα της καρδιάς εσέναν να γράψει.

και με ένα δυναμικό μαλεβιζότη για όλους. Τα τηλέφωνα μας από τώρα και επί το 28 9 20 53 500, info@erotokritos.gr, στέλνετε τα mail, Viber και SMS μηνύματα στο κινητό 6 9 86 72 99 90. Μαζί μαζί.

0: Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη, καλημέρα φίλε μου. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Ρωτόκριτου Στέλνη, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στους Βόρους, καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα και όμορφη Τετάρτη Στέλνη σε όλη την παρέα του Ρωτόκριτου από Βόρους. Ανήμερα της γέννησης του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, η μνήμη τρέχει στα περασμένα, στο έθιμο του Κλειδώνου. Τι όμορφες και αγνές εποχές. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Ένα έθιμο που αναβιώνει βέβαια, άσε καλά, αρκετοί πολιτιστικοί σύλλογοι που το επαναφέρουν στα μέρη που είχε σταματήσει με μεγάλα γλέντια.
1: Ως μονάχο μάθει και στου πόνου το Σεριάνι, άμα στου πόνου το Σεριάνι.
0: Πετσάκης,

Злачисты лира. Καλημέρα Γιώργη Φουντουλάκη στην Αθήνα. Καλημέρα Πατακέ. Καλημέρα Γκαλονά στο Ρέθυμνο. Καλημέρα Γιάννη Στρατάκη στα Χανιά. Γεια σου Γιάννη Κακλή.

καλημέρα και στο Ηράκλειο, καλημέρα Μπάρμπα Αλέξη Κοκαράκη. Καλημέρα και στη Μασαρά, καλημέρα Τιμπάκη. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα Δημιχαλάκη. Καλημέρα, χαιρετώ όλους που είναι συντονισμένοι με τον αγαπημένο μας σταθμό. Καλή εκπομπή. Να είστε καλά, Άννα. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δουλειά. Ό,τι καλύτερο.

υπέροχη ματινάδα του Βαγγέλη, του Τιτάκη, καλή του ώρα, Σαγία Βαρβάρα. Ο έρωτας, ο στεναγμός, το κλάμα και το γέλιο, όλοι μαζί το χτίζουν, τσ' αγάπη στο θεμέλιο.

22 μετά από τις 11. Πάμε για καινούριο τραγούδι. Ετοιμαστείτε να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι Βασίλης Σταυρακάκης. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπάρη τον Περισσινάκη που μου το έστειλε. Σε στίχους και μουσική του Μίτσου του Σταυρακάκη. Καινούριο τραγούδι Βασίλης Σταυρακάκης. Κυκλοφόρησε με τίτλο Λύθη. Καλό τάξιδο.

Καλύθι κυκλοφόρησε. Δείτε το, ακούστε το και στο YouTube. Ένα ωραίο βίντεο κλιπ σε στίχους και μουσική, Μίτσος Σταυρακάκης. Ερμηνεύει ο Βασίλης Σταυρακάκης.

καλημέρα και στον Μάρκο τον Άνεμο. Καλημέρα Κουρσάρε, Ηλία Φανουράκη. Στέλνει καλημέρα του σε όλους μας. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια. Και μας στέλνει λόγια σοφά όπως κάθε φορά. Και μετά τις διαφημίσεις θα ακούσουμε για τον σύγχρονο Κεάδα. Αφού κλείσουμε το ημίωρο με καινούριο τραγούδι, με ξυλουράκια πάμε. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης, Τα Θεριά. Καινούριο καλοτάξιδο κι αυτό.

καινούριο τραγούδι, Τα Θεριά, Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης. Έτσι φτάνουμε στις 11.30, επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίωρο. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Boss Panda.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
0: έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
0: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
0: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
0: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
0: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
13: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
14: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
13: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
14: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
13: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
14: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
13: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
14: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
13: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
14: Τηλέφωνο 210-211-1315.
13: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
14: Honda Caracostas.
13: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
15: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
16: Στο σπήλιο αποσμίγουμε και κάνουμε παρέα. Πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
15: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
16: Σπήλιο μου το λένε.
15: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
16: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
15: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
2: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: χίλια καλά ένας καλός να κάνει δεν αρκούνε. Καινούριο τραγούδι Στέφανος Βορδόνης στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίωρου.
1: Δεν κουραστικά να ζω.
0: Γεια Στέφανε.

0: καλημέρα στο Ρέθυμνο, καλημέρα στον κύριο Γιώργο Χανιωτάκη. Μου έκανε πρόβλεψη ότι σήμερα θα ανέβουν πολύ θερμοκρασίες το μεσημέρι, θα έχει καύσωνα στο Ρέθυμνο. Θα πατήσουμε το 35. Μπορεί και λίγο παραπάνω, για να δούμε. Άρα πάμε παραλία ή μένουμε στο air condition.
1: Γύρισα κι ό,τι γίνει, γύρισα κι ό,τι γίνει.
0: Βορδόνης, χίλια καλά, χίλια καλά να έχετε. Χίλια καλά να στείλουμε σε ένα κορίτσι, τη Μαρία Γεωργία, που είναι στην Αθήνα και έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Μαρία Γεωργία, happy birthday. Θα σου στείλουμε χρόνια πολλά και ραδιοφωνικά, έτσι αλλιώς. Έχουν έρθει τα χρόνια πολλά. Καλημέρα από την Αθήνα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό καλοκαίρι με υγεία σε όλους. Θέλω να ευχηθώ στην κόρη μου Μαρία Γεωργία χρόνια πολλά και να τα εκατοστήσει. Της εύχεται ο μπαμπάς της όλα τα καλά του κόσμου και την αγαπώ πολύ. Είναι η ζωή μου. King Alcatraz. Κλείνει 8 χρονών αύριο. Χρόνια πολλά λοιπόν. Και από μένα και από τον Πιθαρούλη που λέει το τραγούδι. Στη μικρή Μαρία Γεωργία που κλείνει τα 8 χρόνια.

στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail στην εκπομπή 28 9 20 53 500 για αέρα. info@erotokritos.gr για τα mail. Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90, και στο Messenger και στο Facebook. Δεχόμαστε τη συμμετοχή σας. Την καλημέρα σας. Πάμε για το σύγχρονο Κεάδα. Ηλίας Φανουράκης που λέει ότι οι γονείς μεγάλωσαν 1, 2, 5, 10 παιδιά. Ο αριθμός δεν έχει καμία σημασία. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν. Με χίλιες θυσίες που δεν μετρήθηκαν ποτέ. Με νύχτες άγρυπνες. Με πιάτα άδεια. Για να γεμίσει το δικό σου. Με γερατιά που ήρθαν πριν την ώρα τους. Και το ευχαριστώ. Το ευχαριστώ έγινε διεύθυνση. Διεύθυνση σε ένα οίκο ευγυρίας. Σύγχρονο Κεάδα. Το λένε οι νέοι. Μόνος, εγκαταλελειμμένος, στα χέρια μιας νοσοκόμας που δεν πρόλαβε να του δώσει το πρωινό του και πολλές φορές τον κακομεταχειρίζονται γιατί δεν γνωρίζουν τους αγώνες του και τον βλέπουν μόνο σαν χρήμα. Στην καλύτερη περίπτωση, στο σπίτι με μια γυναίκα, συνήθως αλλοδαπή, να τον περιποιάται, αλλά και πάλι με την απουσία των παιδιών. Ανοιχτή πληγή. Ο πατέρας που σε σήκωσε όταν έπεφτες, τώρα περιμένει να έρθεις να τον σηκώσεις από την καρέκλα. Η μάνα που δεν κοιμήθηκε για σένα, τώρα κοιμάται μόνη και ρωτάει, ήρθε το παιδί μου? Και το παιδί είναι απασχολημένο. Ντροπή μας. Δεν φταίνε πάντα τα παιδιά. Φταίει η ζωή που έγινε σκληρή. Φταίει ο χρόνος που έγινε χρήμα. Φταίει η καρδιά που ξέχασε. Μα η ντροπή μένει. Γιατί η μνήμη του γονιού δεν γερνάει. Αυτός θυμάται ακόμα την πρώτη σου λέξη. Ενώ εσύ ξέχασες την τελευταία του ανάσα. Η αλήθεια είναι ότι ο γονιός μοιάζει του κέδρου. Ο κέδρος δεν ξεριζώνεται, δεν τον βάζεις σε γλάστρα όταν γεράσει. Τον ποτίζεις πιο πολύ, του δίνεις σκιά γιατί αυτός σου έδωσε οξυγόνο όταν ήσουν μωρό. Κραυγή, όχι καταδίκη. Αν είσαι ακόμα το γονιό σου σπίτι, αγκάλιασε τον σήμερα. Αν τον είσαι τον Νίκο, πήγαινε. Μην του φέρεις λουλούδια, φέρε του χρόνο. Φέρε του στο χέρι σου. Φέρε του στην παιδική σου φωνή να του πει «Είμαι εδώ». Γιατί το χειρότερο Κεάδα δεν είναι αυτό με τους τοίχους, είναι αυτό με την απουσία και αυτό το Κεάδα τον χτίζουμε εμείς. Με κάθε δεν προλαβαίνω, με κάθε θα πάω αύριο, με κάθε τηλέφωνο που δεν πήραμε. Κουρσάρος, ο Μάρκος ο Άνεμος. Ηλίας Φανουράκης. Πάμε να κυκλοφορεί τα τραγούδια. Από δύο μεγάλους που έχουν φύγει και κάποια τραγούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Μανώλη το Σιφογιοργάκη, το Μάνο το Σιφογιοργάκη που μου έχει δώσει και θα ακούσουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα από κυκλοφόρητα. Σιφογιώργης Κακλής, Μανώλης Κακλής, Σπύρος Σιφογιοργάκης, μαζί τους και η Χρυσούλα Σιφογιοργάκη, ακυκλοφόρητος καημός. Ένα μαράζι, ένας καημός. Έτσι θα ακούσουμε λίγο-λίγο, να πάμε και παρακάτω να ακούσουμε κι άλλο. Αθάνατη Σιφογιώργη Κακλή.

0: φιλίες. Για να βγούμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιώργο από τη Βιάννα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημερίζω όλη την παρέα μας. Και του χρόνου να είμαστε καλά, να γιορτάσουμε τον Κλειδώνα την ημέρα.
0: Γιορτάζετε εκεί στο χωριό τον Κλείδωνα?
1: Δυστυχώς το φέτος δεν με κάνουν τίποτα, επειδή είχε προκαιρού τύχει ένα περιστατικό με ένα παλικάρι και αποφεύγουμε να κάνουμε εκδηλώσεις.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Τι να κάνουμε. Ύστερα και ο κόσμος.
0: Όμως συνήθως κάθε χρόνο κάνετε, έτσι.
1: Ναι, άλλα χρόνια κάναμε. Τώρα δεν μπορεί να συμμετέχει και ο κόσμος, κύριε Γιώργο, δεν ξέρω γιατί τα εγκαταλείπνε σιγά σιγά. Και δεν πειράζει, να είμαστε καλά, ίσως να γιορτάσουμε του χρόνου πιο χαρούμενα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Και το πρωί δεν άκουσα εκπομπή στο Μανώλη, την καλημέρα μου σε όλους που βγήκανε, που μιλήσανε.
0: Ο Μανώλης είχε ολόκληρο αφιέρωμα για τον Κλείδωνα, είπανε πάρα πολύ ωραία πράγματα και ωραίες ματινάδες.
1: Τα λέμε κάθε χρόνο, θα σου πω και ο φέτος για τρεις λοιπόν του Κλειδώνου ματινάδες, μια και είναι ημέρα τέτοια. Και εύχομαι λοιπόν να περάσει όλος ο κόσμος όμορφα και να έχουμε μια καλή συνέχεια της ημέρας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα και η στιγμή ο Κλείδωνας να ανοίξει και κάθε νόστο ριζικό στα φανερά να δείξει. Ήπια το Κλειδωνόνερο και σίδα στον ηρώ μου,

0: παράξενα ένα αίτημα τότε, πραγματικά. Πηγαίναμε στα πηγάδια, ρίχταμε σταυρό το νερό στο πηγάδι, πηγαίναμε μια ευχή και εθωρούσαμε βέβαια κάποια σημάδια. Τώρα άλλα βγαίνανε αληθινά, άλλα στενάχωρα, άλλα...
1: Ναι, σε πολλούς λέει βγαίνανε.
0: Ναι, ναι,
1: εμένα... Έχω ακούσει πολλές μαρτυρίες.
0: Εγώ τότε δεν πήγα, δεν πήγαινα, ήμουν πιο μικρή, ας πούμε, όταν τα κάνανε οι αδελφές μου που ήταν πιο μεγάλες. Η μια μου αδελφή είδε ένα σφυρί και ένα μαλάο, ο οποίος ήταν χτίστης ο άντρας της.
1: Ορίστε.
0: Η άλλη αδελφή είδε μια φιγούρα με μια ποδιά που πάνε τα καρσόνια, οι μάγερες, τα καρσόνια στα ξενοδοχεία. Και τότε ο γαμπρός που πήρε δούλευε όντως σε ένα μαγαζί και ήταν καρσόνι. Λοιπόν, ήταν όμως ένα δυσάρεστο που μια κοπέλα είδε ένα φέρετρο. Και την άλλη χρονιά σκοτώθηκε ο νεαρός αυτός το ατύχημα. Του το αγαπούσε βέβαια αυτή και το μελέτησε, ας
1: πούμε. Άρα λοιπόν υπάρχουν σημάδια, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά έπρεπε να είναι, λέει, σε ανατολική μεριά το πηγάδι που θα πηγαίνανε. Είχαμε ένα συγκεκριμένο πηγάδι εδώ στο χωριό και πιέναν εκεί οι κοπελιές. Εκρατούσαν ένα καθρέφτη και τον εβάνανε λοιπόν από πάνω και έκανε την αντιλιά με στο φεγγάρι και θορούσαν το πηγάδι και θορούσαν αυτά τα σημάδια. Εγώ δεν πήγα ποτέ. Έκανα άλλα, αλλά ύστερα μετά, όπως λέγαμε, ας πω ότι βάζαμε στο μαξιλάρι μας από κάτω, είναι τρία κουτιά. Ένα ξεματισμένο, ένα ξεφλουδισμένο και ένα ολόκληρο. Όποιος θα έπαιρνε το ολόκληρο ή θα τον έπαιρνε νεαρό. Όποιος το ξεματισμένο θα ήταν ξαναπαντρεμένο και όποιος το σκέτο θα ήταν φτωχός. Κάτι παρατηρήματα παράξενα κάναμε. Τέλος πάντων,
1: αναλόγως σε την περιοχή θα υπάρχουν και
0: διάφορα. Διάφορα, ας πούμε, πηγαίναμε σε κάθε δισταύρι και στέρναμε όντως, ρίχναμε καρπό και μελετούσαμε για να δούμε όνειρο το βράδυ. Κάναμε αλατόπιτα με αλάτι και αλεύρι και λίγο νερό και τρώγαμε και θεωρούσαμε, μελετούσαμε και θεωρούσαμε όνειρα. Αυτά τώρα ήταν της νεολαίας τα αισθηματικά, ας το πούμε, την εποχή. Ήταν ωραίες εποχές, κύριε Γιώργο, οι οποίες βέβαια δεν αναβιώνονται. Δεν αναβιώνονται όσο και να θένε, ας πούμε, τα ίδια έθιμα, αλλά έστω και μια γιορτή να κάνουν, είναι και αυτό κάτι.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, εύχομαι και του χρόνου σε όλο τον κόσμο, καλή συνέχεια. Και βάλε μου το μαντροκοπάει τον Αντώνη, κοιμήσου και ονειρέψουμε, πως σε φιλώ στα χείλη. Λοιπόν,
1: καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Για να ακούσουμε τη Χρυσούλα Σιφογεωργάκη.

υπάρχουν πολλά τέτοια τραγούδια τα οποία είναι ακυκλοφόρητα. Ακούσαμε Κακλή, ακούσαμε Χρυσούλα Σιφογεωργάκη. Δεν ακούσαμε Κακλή, Σιφογιώργη. Για ακούσουμε. Και γνωστά και άγνωστα τραγούδια τα οποία ήταν να έχουν κυκλοφορήσει, τελικά δεν έχουν κυκλοφορήσει. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι η εταιρεία θα τα κυκλοφορήσει. Και με διαφορετική ενεργή στρωσή, μην κλαις εσύ κι αν έχασες.

0: καρδιά για μένα, μισή καρδιά για μένα.
1: Αυτά είναι τη φωνή, αυτά είναι τις ερμηνείες. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σου κύριε Σπύρο.
2: Τι κάνετε?
1: Ξεκίνησε η ζέστη στα Χανιά.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Έχει.
2: Σήμερα, σήμερα πρώτη μέρα γεννιέται νύχτα.
1: Σήμερα πρώτη μέρα τι?
2: Γεννιέται η νύχτα.
1: Γεννιέται η νύχτα.
2: Ναι, 24 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρουν λέει πότε γεννιέται ο Χριστός. Το βάλανε 25 του Δεκέμβρη γιατί γεννιέται η μέρα. Σήμερα γενέθλια του Ιαγίου Ιωάννου.

0: λέγεται Ινιστά.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα τι λες.
0: Ναι, από σήμερα και πέρα με κλαίαν ημέρα μεγαλώνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή τη ομάδα μας φοβερίζουν, πολύ ζέστα, να δούμε. Χαίρομαι πολύ, ωραία παρέα.
1: Το χειμώνα δεν θέμε το κρύο, το καλοκαίρι δεν θέμε τη ζέστη. Δεν ξέρω τι θέμε τελικά.
0: Ευχαριστή.
1: Όλα χρειάζονται, όλα.
0: Καλή παρέα μας κάνετε, τέτοια παρέα πραγματικά είναι δύσκολη. Χαιρετώ όλο τον κόσμο, όλες τις κυρίες που μας είπανε αυτές οι ρήμες. Τα ένθιμα αυτά τα θυμάμαι, πραγματικά τα θυμάμαι, είναι όπως τα είπε η κυρία. Τα θυμάμαι.
1: Εκεί στα Χανιώτικα τα κρατούσανε τα έθιμα, δεν ξέρω αν ακόμα υπάρχουν.
0: Ναι, όπως τα είπε η κυρία.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ακόμα χωριά που κάνουν έτσι εκδηλώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα θυμάμαι. Τα κάναμε.
1: Ωραίες αναμνήσεις λοιπόν.
0: Ωραίες. Αν μας ακούει καλογερά τις χαιρετίσματα, όσο μάλλον στελείς, την οικογένειά σου. Να είμαστε καλά και του χρόνου.
1: Σε ευχαριστώ κύριε Σπύρο. Καλή σου μέρα.
0: Χαίρετε.

Φίλε μου Γιώργο, καλημέρα. Στέλνει ο Γρηγόρης ο Ρωμανάκης από τη Γερμανία. Που δοκιμάζεται αυτές τις μέρες με υψηλές θερμοκρασίες. Επιτέλους, λέει, βρήκα λίγο χρόνο για να γράψω και εγώ την καλημέρα μου. Λόγω φόρτου εργασίας μόνο άκουγα και δεν μπορούσα να γράψω. Μια θερμή καλημέρα πέρα ως πέρα από το καυτό Ντόρτμουντ. 35 βαράει εδώ και μέρες, λέει, και δεν την παλεύουμε καθόλου. Μας στέλνει και ένα πίνακα θερμοκρασίας εδώ και βλέπω 35-37. Που τώρα στη Γερμανία, που πάντα είναι δροσερή. Και στη γειτονική Ιταλία, δεν ξέρω αν είδατε ειδήσεις, τον κόσμο να μπαίνει στα συντριβάνια.

ώρα πήγε και 58, να αφήσω λίγο τα μεγαθύρια της μουσικής να μιλήσουν. Κακλείς Ιφογιώργης και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
9: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
13: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
12: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
14: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
15: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
14: Πάχνες. Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!
16: Η ζωή είναι λίγη και γοργότερα.
17: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
18: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
17: 6666-666.
18: Σίτες.
17: Ρολά.
18: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
17: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
18: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
17: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
19: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
20: Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
21: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
22: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
21: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
22: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
21: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
23: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
24: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
25: Χωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
26: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
0: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
1: Θέλω να πάψουν οι λαοί, κάθε σφαγή και μάχη.
0: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038. Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Βαρουχάκης Μαζοκοπάκης. Λύσε μικρή μου τα μαλλιά. Λίγο μετά από τις 12 ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζήλε παιδιά και βγαίνουμε αέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Ζάβο.
0: Καλά να είσαι κυρία Μαρία.
1: Καλημερίζω όλη την εκπαικτή μας παρέα. Να είστε πάντα χαρές. Εύχομαι να μην βρεθείτε ποτέ στενοχωρημένοι στη ζωή σας. Σας αγαπώ όλους και αυτά θέλω να σας, να σας λέω κάθε μέρα. Υγεία και χαρά στα σπίτια σας. Να πω και τις μαντινάδες μου. Στα όνειρά μου έσωσε Μανώλη κάθε βράδυ και μου χαρίζει συντροφιά πριν φύγει το σκοτάδι. Έχω 3 μήνες να σε δω, μα εγώ σε περιμένω. Και έχω το φως της αγάπης μας πάντοτε αναμένω και περιμένω. Δεν πειράζει, ο Θεός όπως θέλει θα γίνει. Έτσι πρέπει να λέμε, δόξα σε Θεός ό,τι μας πείσαι. Σας αγαπώ όλους. Γεια σας.
0: Γεια σας κυρία Μαρία. Καλό μεσημέρι στα Χανιά. Ρούλα Γκανά Μπούχλη. Τη γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου γιορτάζει σήμερα. 24 Ιουνίου η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος σας γαλινεύει την ψυχή μας από την αβεβαιότητα, από το φόβο και από την ανασφάλεια. Βοήθειά μας με υγεία. Σε όλο το ακροατήριο λοιπόν, καλή ακρόαση ξεχωριστά στην κυρία Εύα, αγαπημένη μας κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες ήρθαν ανιψία στον Κουρνά, στον ξάδερφο Πανταλίκα Σαδάκη, στην Κατερίνα το μαγιά στο καθένα ξεχωριστά με την εκτίμησή μου και σε όλη την όμορφη παρέα. Ρούλα Γκανά Μπούχλη. Και να στείλουμε Γρηγόρη Σαμόλη ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο Γιώργος Χανιωτάης από το Ρέθυμνο. Ο Λιεράρης είναι ο τίτλος. Το ακούμε σε ζωντανή εκτέλεση. Για το χατήρι του Σεβδά.

0: στιθάτος κρυμάνε.
1: Γρηγόρη Σαμόλης, 16 μετά από τις 12. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλόνισσος στο Ρέθυμνο, Κρητικό, Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα. Ράδιο Ποσπερίτης στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στη μακρινή Αυστραλία. Εμείς καλοκαίρι εδώ, χειμώνα η Αυστραλία. Γεια σου Οδυσσέα Βλατήραχε. Ό,τι για μπει δεν φτάνει. Πάμε να κάνουμε λάθη. Γλυκά λάθη του έρωτα. Λάθη κάναμε και οι δυο μας. Πέτρος Μαρούλης. Νέα εκτέλεση. Θα το στείλουμε στον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο στην Αθήνα, που προσπαθεί να μπει περισσότερο στην έννοια της ματινάδας. Άλλες φορές θα καταφέρνει καλύτερα, άλλες χρειάζεται λίγο βοήθεια. Κύριε Κωνσταντίνε, καλό δρόμο να έχεις, καλή προσπάθεια. Αγαπητέ Λεκάκη, λέει μια όμορφη καλημέρα, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος Θανόπουλος. Ο Θεός και η Παναγιά να σας έχει αντάμα σε κάθε δύσκολο πράγμα. Πρέπει να μετράτε να είναι 15 οι συλλαβές, 15 σύλλαβος. Και αλάργο αν είσαι, η ζωή χάνει κάθε της φως. Έλα κοντά να παγαδιώ, να παγουδιώ, να γιάνει ο καημός. Καλή συνέχεια στην υπόλοιπη ημέρα. Να είστε καλά κύριε Δανόπουλε.

Μαρούλης. Μουσική στίχη Νίκος Ρινακάκης, επανεκτέλεση ο Πέτρος ο Μαρούλης. Λάθη κάναμε και οι δυο μας.

28 9 20 53 500 το τηλέφωνο, 28 9 20 53 500, info@papakirotokritos.gr για τα mail, Viper και SMS 6986 72 99 90.

0: Καλημέρα Γιάννη Ζαχαριουδάκη, καλημέρα στην Αθήνα. Τζον Σούγκαρ, καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτο. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Με ένα κλονί βασιλικό και με πολύ αγάπη στέλνω την καλημέρα μου στις γης, στην κάθε άκρη. Όμορφο πρωινό με υγεία και αγάπη. Η κυρία Ελένη Σταματάκη, ευχαριστούμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
0: Για χαρά.
1: Από ρεύμα παίρνω τηλέφωνο, Κουσουλάκη Δημήτρη.
0: Ναι, ναι κύριε Κουσουλάκη.
1: Όποτε κουσάρεις βάλε ένα σαριδάκι.
0: Σαριδό Κωστά.
1: Ναι, αφιερωμένο σε όλους.
0: Έγινε, την αγάπη μας στο Ρέθυμνο.
1: Να σε καλά.
0: Από το Ρέθυμνο να πάμε στην Κύπρο. Στέλιος Νικολάου, γεια σου Στέλια, ναι. Λέει άνθρωπε. Άνθρωπε, ζήσε, γλέντισε. Στη ζήση σου αγάπα. Γιατί είναι η βουλή Θεού, πότε τελειώνει η στράτα. Του κάθε νους υπερασά, που τη ζωή ετούτη να είναι σεμνά και αληθινά, να έχει η ψυχή τα πλούτη. Σήμερα θέλω προσευχή από καρδιάς να κάνω. Θεέ μου, μα να περνούν καλά στον ουρανό σου πάνω. Χαιρετώ σας από την Κύπρο και ακρίβο χαιρετώ σας. Σαφή χαρές ολούθε, Στυλιανός. Ο Στήλιος Νικολάου με την καλημέρα του πάντα. Και ένα καράβι που περιμένει το Σεβδά μας. Ένα καράβι που περιμένει να μας ταξιδέψει. Με τον καπετάν Αντώνη Κουκλινό και την καπετάνισσα την Άννα της Σκανδαλάκη που έγραψε τους στίχους. Ένα μορφο καλαματιανό στο καράβι του Σεβδά μας.

Μας στέλνει για την καλημέρα το κουκλινός και ζεστό ζεστό καφέ με πολλές φουσκάλες. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, χαρούμενη Τετάρτη να περάσουμε όλοι οι φίλοι του Ερωτόκριτου και όλος ο κόσμος. Την αγάπη μου σας επέμπω από καρδιάς. Και εμείς ανταποδίδουμε. Να έχει αλμύρα το φιλί σου που θα μοιραστώ μαζί σου.

0: Έτσι, έτσι, να σε βλέπω να γελάς, να μου λες πως με αγαπάς. Τι ομορφότερο, τι άλλο ομορφότερο υπάρχει.
1: Να σε ακούω.
0: Ναι, έλα.
1: Χαίρομαι να σε ακούω.
0: Κύριε Μιχάλη, και εγώ χαίρομαι να σε ακούω και έλεγα τώρα που είναι, χάλασε πάλι το ραδιόφωνο.
1: Όχι, δεν χάλασε.
0: Α, δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, θα πω μια ματινάδα. Την εποχή που φτάσαμε, την εποχή που ζούμε, φίλος δεν υπάρχει. Αν υπάρχει και κανείς συμφέρον πρέπει να έχει.
0: Κύριε Μιχάλη, τη σκέψη κάνω αστραπή. Φίλους να χαιρετήσει και όρκο αληθινής φιλιάς μες στην καρδιά να αφήσει.
1: Λοιπόν, θα χαιρετήσω όλες τις Αντωνίες. Όλες τις Αντωνίες χαιρετώ και τον Ηλία ιδιαιτέρως που μου στείλε το βιβλίο, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί δεν βλέπω. Θα προσπαθήσω να βρω κανένα μου το διαβάσει.
0: Μπράβο, μπράβο. Κάποιος που θα έρχεται εκεί θα του λες, θα μείνεις ναι, λίγο παραπάνω να μου διαβάσει και μερικά πράγματα από το βιβλίο.
1: Χαιρετώ και την κυρία Μαρίκα και να μην φύγει έξω να μην λέει για τον άντρα της. Να ρωτήσουν εμένα τι άνθρωπος ήτανε. Τον κύριο Μανώλη.
0: Δεν μπορεί να το ξεχάσει. Δεν μπορεί κάθε στιγμή να το ξεχάσει.
1: Μα και εμένα είναι κοντά δύο χρόνια και δεν ξέχασα. Ούτε να την ξεχάσω παρά μόνο τα θα πάω να τη βρω.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Δυστυχώς φεύγουν οι δικοί μας ανθρώποι και το κενό είναι μεγάλο.
1: Και οι καλοί ανθρώποι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, να τους θυμάστε. Σε ευχαριστώ κύριε Μιχάλη.
1: Βάλε το, χαιρετώ τη φιλιότσα μου και το τριανταφυλάκι.
0: Ζέστη λέει, μου είπε ο κύριος Σπύρος, έχει στα Χανιά, εκεί πέρα στην περιοχή τη δικιά σου.
1: Τα εφόσον είναι στη Γερμανία 35 βαθμούς.
0: Έχεις εκεί κάτι κλιματιστικό, έχεις ανεμιστήρα, έχεις.
1: Δεν με πιάνουν εμένα αυτά.
0: Δεν σε πιάνει τίποτα.
1: Δεν με πιάνει εμένα γιατί πάμε το Θεό και με προστατεύει.
0: Ό,τι παίζεις το αφιερώνουμε.
1: Ναι, λοιπόν, άντε, χαιρετώ.
0: Σαριδό Κωστάς, πονώ και μαραζώνω.

Καλό μεσημέρι και στη φίλη μας τη Λένα. Γεια σου Λένα, καλημέρα σας λέει. Μια γλυκιά αφιέρωση στον ερωτόκριτό μου που ακούει και σε εσάς, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι.

0: μάθεις. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικά.

0: Ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
0: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
0: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
0: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
0: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
0: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
3: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
12: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
13: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό μεσημέρι στην φίλη μας την αγάπη την Κουρτάκη. Μα αφιερώνει όλη την κομπή σε όλο τον κόσμο με την καλημέρα της. Καλημέρα Γιώργη Φουστάνη. Στην ίδια μαντινάδα όπου πάνε και λέει είναι βαριά η μοναξιά. Κι αν τύχει και τη ζήσεις, θα έχεις τον πόνο αγκαλιά με μαύρες αναμνήσεις. Θα κάνω τα χατήρια σου μέχρι να ζω καρδιά μου, γιατί μου δίνεις δύναμη ζωής στη μοναξιά μου. Καλό μεσημέρι, καλή δροσιά Γιώργο. Πάμε και με Μιχάλη Σταυρουλάκη. Σαν είχες άλλο στην καρδιά, τι μη θέλες εμένα. Να το στείλουμε στην κυρία Θανασία που μας ακούει από την Αθήνα. Στέλνει συλληπιτήρια στην Τόνια για το χαμό του αδερφού της, στη Στεφανία για τη μαμά της. Καλημέρα της σε όλο τον κόσμο και πολλά συγχαρητήρια για αυτά που διάβασα τα γραφόμενα από τον Ηλία το Φανουράκη.

Μια ματινάδα αμέσως να τη στείλουμε στις ψηλές κορφές. Αν ήμουν, λέει, σε ψηλή κορφή, Βεργάτο Κυπαρίσι, να βλέπω πρώτο στην Αυγή και ύστερο στη Δύση. Νεκτάριος Λεουνάκης,

0: Μιχάλης Σταυρουλάκης και να βγούμε στον αέρα, παρακαλώ.
1: Κύριε Γιώργο, καλημέρα από Αθήνα, Παραδεισά Ευαγγελία Κοπολάκη, το πατρικό μου.
0: Ναι, κύριε Ευαγγελία.
1: Από Ηράκλειο και από Αρχοντικό Αρκολοχωρίου. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως πάρα πολύ για τα τραγούδια τα ωραία. Για τις κυρίες που είπανε τα ίδια και τα έθιμα, γιατί και εγώ τάζησα με τη γειτονιά μου στο Ηράκλειο και στο Απολώνιο το πατρικό μου. Λοιπόν, δηλαδή αγνά χρόνια με επικοινωνία.
0: Αυτό τον τρόπο είχανε τότε να επικοινωνούμε. Τώρα, τώρα έχουμε την επικοινωνία στα χέρια μας με ένα κινητό που μπορούμε να πάσα στιγμή να μιλήσουμε με το φίλο μας, με τη φίλη μας, αλλά έχουμε αποξενωθεί.
1: Εγώ προσωπικά δεν έχω αποξενωθεί. Όλοι είναι αποξενωμένοι και στο Ηράκλειο που πάω, όλοι τους βλέπεις, όλοι τρέχουν. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό. Εγώ με 69 χρόνια από 1957. Λοιπόν, θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια με πολύ αγάπη, πολύ λαχτάρα, η επικοινωνία, οι βεγγέρες το βράδυ στις γειτονιές. Τι να σας πω, το Μάη που καίγαμε σαν εχθές, το αμύλιτο νερό.
0: Βέβαια, βέβαια. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα διαβάσω μαντινάδες που έφτιαξε αυτή τη στιγμή ο Ηλίας ο Φανουράκης για τον Κλείδωνα, που θα σας φέρουν στο νου πολλές θύμησες, πολλές αναμνήσεις.
1: Θα πάρω τον άντρα μου, είμαι στον τρίτο όροφο του γιου μου και καθαρίζω, θα πάρω τον άντρα μου να σας γράψει.
0: Ναι, μετά από ένα τραγούδι θα το πούμε.
1: Θα πάρω τον άντρα μου τηλέφωνο.
0: Ναι. Πάρτε τον.
1: Να είστε καλά. Σε όλο το ράδιο.
0: Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ. Μανώλη Στεφανάκης live.

0: φανταστείτε να πουλιότανε τα νιάτα, να μπορούσες να αγοράσεις νιάτα. Στην ουρά θα είμαστε όλοι για τα νιάτα. Καλημέρα.
1: Εσύ αυτάζει τα νιάτα.
0: Α, πάνω αυτά.
1: Μη φοβάσαι.
0: Γέρασα κι εγώ.
1: Όχι. Εσύ που τα έχεις, εύχομαι να σου τα βλέπει ο Θεός να τα έχει πολλά χρόνια.
0: Εκεί που είσαι λέει ήμουνα.
1: Και εκεί που είμαι θα έρθεις.
0: Ακριβώς.
1: Μακάρι να έρθεις έτσι, να μην έχεις προβλήματα, μην έχεις βάσανα, δόξα το Θεό αρρώσκες. Και εκεί που είσαι, εκεί που είμαι, να έρθεις κι εσύ.
0: Για όλο τον κόσμο, να είναι καλά.
1: Για όλο τον κόσμο.
0: Να φτάξει τα 100 και παραπάνω.
1: Όχι.
0: Όχι ότι είσαι εσύ 100, δεν το λέω αυτό. Εσύ είσαι
1: κομμάτια. Να μην είναι βασανισμένα. Χίλια συγχαρητήρια για τον κύριο Φανουράτσι σε αυτά που είπε. Δεν έσφα.

0: σίγκα με φως μου μια αγκαδιά και σε έβαλε στη μέση. Ζάντα γελάς λέει στον πόνο μου και φαίνεται η χαρά σου που βγάνα μαύρα δάκρυα στην κάθε συμφορά σου. Πολλές είπα, ε.
1: Μια χαρά, μια χαρά, να σου πω.
0: Στα όνειρά σου θα έρχομαι, τις νύχτες που κοιμάσαι. Κανένας δε μας σε θωεί, στην αγκαλιά μου να σε. Ηλία Φανουράκη είναι παλιές, αλλά είναι σάικα ματινάτε.
1: Το βιβλίο το έχει επανεκδώσει.
0: Αλλά... ναι, το έχω, το έχω.
1: Και στην, και στην επανέκδοσή του πάλι έγινε ανάρπαστο, δεν νομίζω να έχει μείνει τίποτα. Φύγαν όλα.
0: Έτσι δεν ξέρω.
1: Να σου πω μία και να πάμε παρακάτω. Θέλω, να... λέει η κυρία Εύα,
0: εγώ.
1: Θέλω να είναι οι χαρές που σήμερα μαζί σου.
0: Ωραία.
1: Λουλουδιαστή, πολύχρωμη, να ζήσεις τη ζωή σου.
0: Επίσης και σε σένα και στον Ηλία και στην Έλενα Σαρχάνες και στη Ρούλα μας και στην κυρία Αντωνία που σε λατρεύει ειλικρινά.
1: Να είναι καλά κυρία Αντωνία, να βρω και ένα σκευάκι να βάλω αμέσως που μια και μου τη
0: θυμίζεις. Καλή συνέχεια Γιώργο Λεκάτση.
1: Επίσης ευχαριστώ.
0: Και, και χίλια χρόνια στον Ηλία το Φανουράκη. Γεια σου Γιώργο μου.
1: Γεια σου κυρία Εύα. Κι αθάνατο νερό να βρω. Αγάπη. Λιανάκης Βαγγέλης. Αγάπη.

0: Άμα δεν βρεις να ψήσεις κι εσύ, είτε θα ζω να κάνω. Παρακαλώ.
1: Γεια σου κύριε Γιώργο, χαρούμενη Τετάρτη με υγεία.
0: Και σε εσάς κυρία Κέντε στη Μυτιλίνη, να είστε καλά.
1: Με γνώρισες, ε.
0: Άλλη μόνο.
1: Να στείλουμε και με το σταθμό σας θα συμπητήρια Στόνιας. Τέσσερα μικρός ο αδερφός, 65 χρονών. Να φεύγει ο κόσμος.
0: Δυστυχώς φεύγουν νωρίς.
1: Η
0: φεύγουν νωρίς τώρα.
1: Να έχουμε, να μην βλέπουμε τα ραδίτια.
0: Ναι, οι άνθρωποι, ναι, οι άνθρωποι να φεύγουν.
1: Εγώ θέλω μέχρι τα 95.
0: Πολύ λυπηρό. Μακάρι να πας στα 200, κυρία Κέντρη.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Εγώ το ίδιο.
1: Θέλω με την αγάπη μου στην Τόνια τα συμπητήρια. Στην Κατερίνα από την Διάδο, Χάρηκα Γιδοπήλε. Και στην Γερμανία τη δασκάλα υγεία.
0: Πολύ όμορφα. Καλή δροσιά.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Πάμε να πούμε τις ματινάδες που μας στέλνει ο Ηλίας για τον κλείδωνα, που μας λέει ότι ίσως ήταν λίγο βιαστικές. Τις έφτιαξε τώρα, τις ακούμε τώρα. Είναι ζεστές, ζεστές. Οι ματινάδες για τον κλείδωνα από τον Ηλία το Φανουράκη. Του Άγια Νιού ξημέρωσε. Η αυγή με δροσοστάλα. Βγάλ το βάζο από την τριανταφυλιά. Ας μιλήσει η καρδιά. Κλείδωσε η νύχτα μυστικά. Το νερό τα κρατάει. Τώρα που βγάζει ο ήλιος φως, η μοίρα ξεδιπλάει. Τριαντάφυλλο και δαχτυλίδι, όνομα και μαντήλι, πιανού το όνομα θα βγει. Πιανού η αγκαλιά θα είναι φίλη. Ερίχτε τα μέσα στο βάζο, νερό από τα 40 κύματα, και ας πει το ριζικό μας λόγο με τις μοίρα στα γραμμένα. Ματινάδα τραγουδίστε και ό,τι βγει από το στόμα, αυτό θα είναι του χρόνου σου, αυτό θα είναι το χώμα. Και αν το όνομα που βγει είναι ξένο μα γλυκό, μη φοβηθείς αδερφή μου, ο κλείδωνας ξέρει το καλό. Αν βγει δικό σου το βραχιόλι, μη στεναχωρηθείς. Ο χρόνος γυρίζει ρόδα, του χρόνου θα φιληθείς. Το νερό τα πήρε όλα και

δάκρυ και τον πόνο. Τώρα μένει η ελπίδα να χτυπάει σαν καμπάνα. Καλημέρα κλείδωνά μου, φέρε τύχη και χαρά, και ότι κλείδωσε η νύχτα, λύστο με τις αυγής τη χάρη. Μάρκος ο Άνομος, Ηλίας Φανουράκης Κουρσάρος. Ίσως ορθογραφικά μου ήρθανε κάποια πράγματα διαφορετικά και με μια μικρή διόρθωση θα γίνουν τέλεια. Ηλία Φανουράκη, σου στέλνω Νίκο Σκεβάκη, και έτσι φεύγουμε για την κυρία Αντωνία και για την κυρία Εύα και για όλους τους Σκεβακικούς. Το τελευταίο τραγούδι που μας χάρισε εν ζωή ο Νίκος Σκεβάκης, ένα υπέροχο βίντεο κλιπ φιλοτεχνημένο από τον Αντώνη τον Κουκλίνο. Πόσο γλυκά που σ' αγαπώ. Ένα βίντεο κλιπ που έγινε στα Καπετανιανά, στο Θαλόρι. Και είμαι ευτυχισμένος που κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ήμουν κι εγώ παρόν.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
7: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
8: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
7: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
9: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
11: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
12: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
17: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
16: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
17: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
16: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
17: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
16: Element System, τύπου Dexion και Spider.
17: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
16: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
17: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
18: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
19: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
20: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
19: 6666-666.
20: Σίτες.
19: Ρολά.
20: Γκαραζόπορτες 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
19: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
20: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
19: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-66-66-666. Inalumin.
21: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
22: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
23: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
22: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
23: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
22: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
23: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
22: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
23: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
24: Γιορτή κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης

0: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Λίγα λεπτά μετά από τη μία, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Αρχικά να ζητήσω συγγνώμη για τη φωνή που ακούτε. Ναι, έχω με το λαιμό μου θέμα, είμαι και λίγο κρυωμένος. Εδώ με τα κλιματιστικά και γενικά με τις αλλαγές του καιρού με επηρέασαν και εμένα από ό,τι φαίνεται. Οπότε σας ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη, γιατί δεν είναι η κατάλληλη φωνή αυτή που θα θέλατε να ακούσετε. Και ειλικρινά θα μας ζωρίσει κιόλας εμάς λίγο εδώ στην εκπομπή, αλλά θα τα καταφέρουμε. Νεκτάριος Αναγνωστάκης και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο. Είναι η ώρα που ξεκινάμε την ραδιοφωνική μας αυτή εκπομπή, την κουβέντα μας, την ώρα αυτή που ρίχνουμε τη ματιά μας σε όλα τα τρέχοντα θέματα, ξεκινώντας πάντα βέβαια από το Ρέθυμνο, από την Κρήτη και καταλήγοντας σε όλα τα σημαντικά θέματα σε όλο τον κόσμο. Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8. Βεβαίως, όπως πάντα, μας αναμεταδίδει ζωντανά στην Αττική ο Κρήτη FM στη συχνότητα 87,5, αλλά και στα Χανιά το Ράδιο Φάρος από τους 91,8. Είναι οι δύο αυτές συχνότητες που δυναμώνουν τη φωνή του Ράδιο Μεγαλόνισος, μας φτάνουν ακόμα πιο μακριά και βέβαια εσείς μπορείτε να συντονίζεστε εκεί και να μας ακούτε. Υπάρχει και το διαδίκτυο radiomegalonisos.gr. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε παντού σε όλο τον κόσμο. Να σας πω βέβαια ότι για να επικοινωνήσετε μαζί μας πρέπει να καλέσετε στο 28 310 25 835. Μπορείτε να στείλετε και το μήνυμά σας στο Viber 69 85 77 75 50, όποιον τρόπο και αν διαλέξετε. Εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε το μήνυμά σας και σήμερα, και φυσικά θα ξεκινήσω με πολλές καλησπέρες που θα στείλω σε όλους τους φίλους που μας ακούνε από εξωτερικό. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και επικοινωνία με φίλους από το εξωτερικό, κριτικούς που αγωνιούν και παρακολουθούν πραγματικά το τι γίνεται στην Κρήτη. Τα χαιρετίσματά μας, αλλά και βέβαια σε όλους και εσάς και σε όλες εσάς που μας φιλοξενείτε στα ραδιόφωνά σας σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν βρίσκεστε. Εδώ θα είμαστε, μείνετε κοντά μας μέχρι και τις 2. Είναι σίγουρο ότι θα σχολιάσουμε αρκετά θέματα και σήμερα. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, μιας και πραγματοποιήθηκε χτες το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου, είχε ανακοινωθεί, συζητήθηκε και το θέμα της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. Ομόφωνο είναι το όχι και του Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το έργο 7 αιωλικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύως 282 ΜΒ στους Δήμους Ρεθύμνης, Αιαμαρίου και Αγίου Βασιλείου. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εχθές το απόγευμα. Αρνητικά, επί της προτινόμενης μελέτης, τοποθετήθηκε αρχικά ο Δήμαρχός μας ο Γιώργης ο Μαρινάκης και ακολούθως εισηγήθηκε το θέμα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Άγγελος Μαλάς, που παρουσίασε το περιεχόμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στη συνέχεια, η επικεφαλής των παρατάξεων, η κυρία Ρένα Κουτσαλεδάκη και ο κύριος Μανούσος Μανουσογιάννης, επίσης τοποθετήθηκαν αρνητικά, όπως επίσης εκπρόσωποι φορέων που παρευρίσκονταν στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι, τα όχι του Ρεθύμνου λαμβάνουν μορφή χιονοστιβάδας, αφού ήδη τοποθετήθηκαν αρνητικά, όπως είδαμε, και η Δήμη Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου, καθώς και ο Οργανισμός Μοναστηριακής Περιουσίας του Νομού Ρεθύμνου. Είναι αυτό που λέγαμε χτες, φίλες και φίλοι, να τα δούμε τα πράγματα οργανωμένα και με έρευνες, με στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι όντως μπορούν να προκαλέσει κάτι στο περιβάλλον μας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση εννοείται ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και όλοι εμείς είμαστε εναντίον της τοποθέτησης αυτών των αιωλικών πάρκων, και βέβαια έχουν κάτι να προσφέρουν στην παροχή της ενέργειας. Αυτό είναι δεδομένο. Όταν όμως μιλάμε για καταστροφή του περιβάλλοντος, περιβάλλοντος και για αυτές τις συνθήκες εννοείται ότι δεν μπορείς να δεχτείς και να αποδεχτείς την τοποθέτηση αυτών των ανεμογεννητριών. Ομόφωνο είναι το ψήφισμα που αποφάσισε να εκδώσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου σχετικά με το θέμα του κτηματολογίου. Στη χθεσινή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα που απασχολεί το τελευταίο διάστημα τους ιδιοκτήτες γης και στο νομό Ρεθύμνου, με τον Δήμαρχο τον κύριο Μαρινάκη να μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες που έχει σχετικά με την αντίδραση της κυβέρνησης. Όπως είπε, δεν υπάρχει ακόμα εικόνα σχετικά με το εάν δοθεί παράταση και συμπλήρωσε πως οι όποιες παρατάσεις εξαρτώνται από το εάν πάρει παράταση το Ταμείο Ανάκαμψης. Εάν δεν πάρει, αυτό που συμφωνήθηκε είναι να δώσουν μερικές μέρες, όσες μέρες το σύστημα ήταν υπομετάβαση στο νέο σύστημα, και επιπλέον όποιος κάνει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις του να έχει άτυπα 2 εβδομάδες περιθώριο να συμπληρώσει τα έγγραφα. Αυτά δέχονται προς το παρόν. Έχουν καταλάβει, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, πως πρέπει να απλοποιήσουν τις διαδικασίες. Το πόσο θα το κάνουν δεν ξέρουμε. Αντιλαμβάνεστε, συνεχίζει, ότι βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι και καλό και κακό. Καλό γιατί πιέζει η κυβέρνηση, κακό γιατί ο νους της είναι αλλού και όχι να φτιάχνει νομοθετικές διατάξεις. Είναι όμως ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, και όχι μόνο για το Ρέθυμνο, για ολόκληρη την Κρήτη. Υπάρχουν πάρα πολλά λάθη, υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις οι οποίες απαιτούν έρευνα, απαιτούν χρόνο και βέβαια πάρα πολύ χρήμα από τους ιδιοκτήτες γης, οι οποίοι καλούνται να αποδείξουν στην ουσία ότι δεν είναι ελέφαντες. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μια λύση άμεσα, πέραν της παράτασης, που η παράταση θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι δεδομένη, ώστε να υπάρχει αυτός ο χρόνος από όλους για να λυθούν αυτά τα σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει με το κτηματολόγιο, αλλά φυσικά να δοθεί και μια λύση στο πώς θα μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να καταφύγουν στη δικαιοσύνη και με νόμιμα μέσα να διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει εδώ και χρόνια, χωρίς βέβαια να ξοδέψουν την περιουσία τους σε δικηγόρους και σε δικαστήρια. Γιατί με τα τωρινά δεδομένα αυτό καλούνται να κάνουν οι άνθρωποι, να μπουν σε ένα κυκαιώνα, σε έναν αγώνα, ώστε να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες, να αποδείξουν ότι οι δικές τους περιουσίες είναι δικές τους. Αυτό είναι παράλογο, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας, και όλοι πρέπει να σταθούν υπέρ αυτού. Central Kitchen, φίλες και φίλοι, οτιδήποτε θέλετε να φτιάξετε, είτε αυτό είναι έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε πρόκειται για καθιστικό και τραπεζαρία, η εταιρεία Central βρίσκεται εκεί και μπορεί να δημιουργήσει αυτό που ονειρεύεστε, αυτό που έχετε βάλει στο μυαλό σας, ξεκινώντας πάντα από την μελέτη, τον σχεδιασμό, αλλά και την υλοποίηση και την τοποθέτηση, χρησιμοποιώντας πάντα άριστα υλικά που αντέχουν στο χρόνο, αλλά και βέβαια την τεχνογνωσία, την αισθητική και φυσικά την αγάπη και το μεράκι για το έπιπλο, για αυτό το οποίο κάνουν. Γι' αυτό ακριβώς η εταιρεία Centro εδώ και 50 χρόνια βρίσκεται στην κορυφή των επιλογών μας. Η εταιρεία Centro βρίσκεται στον κόμβο Ατσιπόπουλου εδώ στο Ρέθυμνο, και φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσω της ιστοσελίδας centrokitchen.gr.

Μία ακόμα σημαντική εξέλιξη, φίλες και φίλοι, για την υλοποίηση του γυμνασίου Πλακιά σηματοδοτεί η υπογραφή από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, της χρηματοδότησης του έργου ανέγερση τριθέσιου γυμνασίου στον οικισμό Πλακιά Δήμου Αγίου Βασιλείου, συνολικού προϋπολογισμού 1.850.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ της απόφασης για την ίδρυση της νέας σχολικής μονάδας στον Πλακιά από το σχολικό έτος 2026-2027, δίνοντας πλέον στο έργο την αναγκαία βάση για να περάσει στα επόμενα στάδια υλοποίησης. Έχει προηγηθεί η ορίμανση του φακέλου από τον Δήμο Αγίου Βασιλείου και η θεσμική προώθηση του αιτήματος προς τα αρμόδια Υπουργεία. Το θέμα είχε τεθεί τον περασμένο Νοέμβριο στην Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, σε συνάντηση με την συμμετοχή του βουλευτή Ρεθύμνου του κ. Κεφαλογιάννη και του Δημάρχου Αγίου Βασιλείου του κ. Ταταράκη και του αρμόδιου για θέματα παιδείας του κ. Τσουρδαλάκη, ενώ στη συνέχεια, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών στη Μουρνέ για τα εγγένεια των δημοτικών κοινωνικών κατοικιών του Δήμου Αγίου Βασιλείου, είχε δοθεί η δέσμευση για τη δρομολόγηση της χρηματοδοτικής κάλυψης του έργου. Με τη γνωστοποίηση της χρηματοδότησης, ο βουλευτής Ρεθύμνου κ. Κεφαλογιάννης και ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου κ. Στοταράκης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου Εσωτερικών και την ουσιαστική προώθηση ενός έργου που αφορά άμεσα τους μαθητές και τις οικογένειες της ευρύτερης περιοχής.

0: Και βέβαια, φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε, η εταιρεία Frigo Rent φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας για φέτος και για φέτος το καλοκαίρι. Είτε ετοιμάζετε κάποιο γάμο, κάποια βάφτιση ή οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, ακόμα και το πανηγύρι του χωριού σας, η εταιρεία Frigo Rent μπορεί να σας καλύψει, γιατί διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη. Η εταιρεία Frigo Rent έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τους ψυκτικούς θαλάμους ακριβώς εκεί που τους χρειάζεστε, είτε είναι το προάβλιο του πολιτιστικού συλλόγου, είτε είναι κάποια βίλα, είτε είναι κάποιος άλλος χώρος υπαίθριος εκδηλώσεων. Η εταιρεία Frigo Rent μεταφέρει τους ψυκτικούς θαλάμους και για όσο χρόνο τους χρειάζεστε, προκειμένου να διατηρήσετε την κατάλληλη θερμοκρασία για τα τρόφιμα, αλλά και βέβαια αν χρειάζεστε μία επιπλέον ψήξη για τα ποτά, είναι μία πάρα πολύ καλή λύση. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η εταιρεία Frigo Rent, πέρα των μεταφερόμενων ψυκτικών θαλάμων, ενοικιάζει και καταψύκτες μπαούλο, τους οποίους και αυτούς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αλλά και όρθια ψυγεία συντήρησης. Αν θέλετε κάτι πιο μικρό ή κάτι πιο απλό, υπάρχει και αυτή η λύση μέσα από την εταιρεία Frigo Rent. Επικοινωνήστε για πληροφορίες στο 28310 26445. Υπενθυμίζω ότι την εταιρεία Frigo Rent υποστηρίζει η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα εδώ στο Ρέθυμνο. Πανικός σε πτήση προς τα Χανιά, 2 συλλήψεις μετά από επεισόδιο, είχαμε και τραυματισμό του ενός αστυνομικού, σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε αεροπορική πτήση που εκτελούσε το δρομολόγιο Βαρσοβία-Χανιά, οδηγώντας στη σύλληψη 2 γυναικών αμέσως μετά την άφιξη του αεροσκάφους στην Κρήτη. Πρόκειται για 2 επιβάτηδες, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες προκάλεσαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς φέρονται να αγνόησαν επανειλημμένα τις οδηγίες του πληρώματος. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι κάπνιζαν εντός της τουαλέτας του αεροσκάφους, παραβιάζοντας τους κανονισμούς ασφαλείας. Το πλήρωμα ενημέρωσε εγκαίρως τις αρμόδιες αρχές και με την προσγείωση στο αεροδρόμιο Χανίων, αστυνομικοί ανέλαβαν την υπόθεση προχωρώντας στη σύλληψη των 2 γυναικών. Κατά τη διαδικασία της σύλληψής τους, φέρονται να αντέδρασαν και να προέβαλαν αντίσταση στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μία από τις 2 γυναίκες φέρεται να χτύπησε αστυνομικό στο χέρι. Δεν σταματούν οι αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς λίγες ώρες μετά την πρωινή επιχείρηση διάσωσης, 32 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων, στήθηκαν ακόμη 2 νέες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, εντοπίστηκαν 2 ακόμη λέμβοι από εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex σε θαλάσσιες περιοχές 40 και 50 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής των επιβενόντων στο πλοίο της Frontex, το οποίο διέσωσε συνολικά 83 αλλοδαπούς. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο. Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης είχε προηγηθεί ακόμη μία επιχείρηση στην ίδια περιοχή, κατά την οποία εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 32 μετανάστες, 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες είχαν περισυλλεγεί με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν επίσης στους Καλούς Λιμένες. Με τις δύο νέες επιχειρήσεις, ο αριθμός των μεταναστών που έχουν διασωθεί από το πρωί στην θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου Κρήτης ανέρχεται πλέον στα 115 άτομα. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, και αυτό το Σάββατο, όπως κάθε Σάββατο, το Κομφετί έχει ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, ένα δίωρο γεμάτο με δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά σας, κάθε Σάββατο 6 με 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Φάος, που βρίσκεται στην Ηγουμένου Γαβρίλ 103 μέσα στην ΣΤΟΑ. Εκεί τα παιδάκια σας από ηλικίες 3 έως 6 ετών μπορούν να πάρουν μέρος και να παρακολουθήσουν το κουκλοθέατρο, να παίξουν μουσικοκινητική, καλλιτεχνικά, face painting, αλλά και παιχνίδια δράσης και πολλά πολλά άλλα. Μην χάσετε την ευκαιρία, κάθε Σάββατο απόγευμα 6 με 8 στον Πολυχώρο Φάος. Οι άνθρωποι του Κομφετί με πολύ αγάπη αγκαλιάζουν όλα τα παιδιά και τους προσφέρουν ένα δίωρο γεμάτο με χαρά και ωραία απασχόληση, έτσι για να ξεφύγουν και να κάνουν κάτι διαφορετικό. Αν θέλετε, μπορείτε να κλείσετε και θέση, είναι προτιμότερο μάλλον να κάνετε κράτηση θέσης λόγω του ότι είναι περιορισμένες οι θέσεις, στο 69 79 53 53 66 μπορείτε να κρατήσετε θέση. Να κλείσουμε, ναι, είναι να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, φίλες και φίλοι, λίγο ένα λεπτό πριν από τις διαφημίσεις. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα, μείνετε συντονισμένοι, πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.
1: Τα νέα τοπικά,
2: τα αθλητικά,
1: τα μουσικά. Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σουσίφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
7: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
11: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζόμεν εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά, ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
2: Καλά, καλά.
11: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Exedon 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
12: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
16: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
17: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
16: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται?
17: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
16: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
17: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
16: Tony Strom.
17: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
16: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
17: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
18: Το Σάββατο 27 Ιουνίου η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης.
19: Καστροφακά μου, καστροφακά μου την καρδιά.
18: Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
20: Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
21: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
22: Θέλω να πάψουμε οι λαοί, κάθε σφαγή και μάχη.
21: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
23: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ω παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ω παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά, αλλά δεν θέλω να τα μεταφέρω τώρα αυτά γιατί μου φαίνονται λίγο αρνητικά και δεν μου αρέσουν. Πραγματικά είναι από τις λίγες φορές που οι λεωφόροι, μήπως έχουν κλείσει το δρόμο. Εδώ εμείς και φίλες και φίλοι, ο σταθμός μας βρίσκεται στη λεωφόρο Κουντουριώτου, είναι πάρα πολύ κεντρικός δρόμος για αυτούς που ξέρουν το Ρέθυμνο. Και πραγματικά είναι από τις ελάχιστες φορές που δεν έχει πολλή ώρα να περάσει όχημα από τη λεωφόρο. Δηλαδή υπάρχει μια νέκρα. Δεν θα το σχολιάσουμε παραπάνω, έτσι μας χαλάει. Τώρα καλοκαίρι είναι. Ωραία, περνάμε, πλησιάζουμε στο τέλος του Ιουνίου. Εύχομαι να έχετε ξεκινήσει τα μπανάκια, να έχετε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές βολτούλες στην παραλία. Εδώ η παραλιακή του Ρεθύμνου είναι όνειρο. Απλά και για ένα περπάτημα να κατεβείτε το Σούρουπο εκεί το βραδάκι, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη θεραπεία και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να φύγει το μυαλό σας και να ταξιδέψει. Εδώ έρχονται ξένοι από άλλα κράτη και από άλλες χώρες, ταξιδεύουν ώρες ολόκληρες για να έρθουν να απολαύσουν τον παράδεισό μας. Πρέπει και εμείς να τον απολαμβάνουμε. Και δεν θέλω να ακούω αυτά τα οποία μου λέτε ότι υπάρχουν υποχρεώσεις, δουλειές και τρέχουμε και κάνουμε και ράνουμε. Εννοείται πως θα τρέχουμε πάντα και οι δουλειές ποτέ δεν τελειώνουν. Εμείς θα τελειώσουμε κάποια στιγμή. Οπότε ας πάμε χορτάτη, που έλεγε και σε κάποια ελληνική ταινία ένας γνωστός ηθοποιός. Να πάμε και να είμαστε ευχαριστημένοι, να περνάμε όμορφα, να ζήσουμε τη ζωή μας ωραία και να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν και πράγματα που θέλουμε. Μην στερείτε στον εαυτό σας πράγματα, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σημαντικά. Τα λέω, Νίκο, για να τα ακούμε και εμείς, δεν τα λέω μόνο για τους ακροατές. Εμείς εδώ πέρα δεν κάνουμε μάθημα, λέμε πράγματα από εμπειρίες και συμβουλές, τις οποίες τις περισσότερες, πρέπει να σας πω φίλοι μου, τις έχουμε και οι ίδιοι εμείς αντιμετωπίσει και τις ζούμε πραγματικά.
1: Ναι, γιατί όλοι σας θα πεθάνετε μια μέρα.
0: Ναι, ο Νίκος Ουγκαλονάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, φίλες και φίλοι. Νομίζω το έχετε καταλάβει τη διαφορά, τη βλέπετε όταν λείπει ο Στέργιος. Ο Νίκος Ουγκαλονάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου τώρα δύο μέρες. Μας ταλαιπωρεί και αυτός εδώ, τον ταλαιπωρούμε κι εμείς. Αύριο θα του ανοίξουμε μικρόφωνο, σήμερα δεν του ανοίγουμε.
1: Σε ταλαιπωρήσω κι άλλο.
0: Όχι, με ταλαιπωρήσει άλλο, γιατί είμαι έτσι όπως είμαι κιόλας, δεν είμαι για πολλές ταλαιπωρίες. Οπότε μην το ζωρίσουμε παραπάνω. Δεύτερο ημίωρο και φυσικά θα ξεκινήσω με τις κινητοποιήσεις που είχαμε στο Ηράκλειο και από τους υπάλληλους εργαζόμενους στον τουρισμό και επισητισμό, όσο και από τους οικοδόμους. Δυναμικό παρόν.
1: Πριν συνεχίσεις, ναι, στους ακροατές ότι...
0: Δεν το πρόλαβες.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να το έχεις κάνει πιο νωρίς.
1: Το είχα δει, αλλά ήθελα, ναι, να δείξει την εκπομπή για
0: το. Ναι.
1: Ότι από αρχές του Ιούλη και μετά θα έχουμε καλεσμένους σχεδόν όλους τους ηθοποιούς και αυτούς που τα κάνουν στην
0: Ελλάδα. Ελπίζω να ακούγεσαι τώρα, έτσι. Εγώ δεν φοράω ακουστικά και δεν ξέρω.
1: Ακούγαμε, ναι, ακούγαμε από πίσω. Βλέπεις. Είμαι δυνατός.
0: Δώσε ένταση, ναι.
1: Θα έχουμε καλεσμένους όλους τους τραγουδιστές και θα έχουμε προσκλήσεις οι οποίες θα τις δίνουμε δωρεάν στους ακουρατές για τα θέατρα που θα γίνονται στην Εροφίλη συναυλής με τον Γιώργο Χαρούλη, με την Κάρμεν Τερουγκέρι, με τον Κότσιρα, με όλους τους τραγουδιστές.
0: Πολύ καλά κάνεις και
1: για
0: το αναφέρεις.
1: Να το ξέρουν, να μείνουν συντονισμένοι στην εκπομπή για να τους δίνουμε προσκλήσεις.
0: Μας λοιπόν, πολύ καλά κάνει και το αναφέρει ο Νίκος και με πρόλαβε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν θα έχουμε μόνο την ενημέρωσή σας, θα έχουμε και διαγωνισμούς. Θα κληρώσουμε, όπως ακούσατε, και δωρεάν εισόδους τόσο για θέατρα που θα επισκεφτούν την πόλη μας, όσο και για συναυλίες. Και μία από τις πολύ ωραίες συναυλίες που περιμένουμε να γίνουν εδώ στο Ρέθυμνο. Πότε είναι ο Χαρούλης, Νίκο?
1: 7 Αυγούστου.
0: 7 Αυγούστου λοιπόν θα έχουμε το Γιάννη το Χαρούλη στην εκπομπή μας. Σας το λέω προκαταβολικά, να το ξέρετε. Ότι θα φιλοξενήσουμε τον αγαπητό Γιάννη Χαρούλη να μας πει τα νέα του και το τι θα κάνει. Οπότε ένας ακόμα λόγος να μείνετε εδώ στην εκπομπή μας και να μας ακούτε καθημερινά για να μην χάνετε τίποτα. Πάμε τώρα στις κινητοποιήσεις και να πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η δυναμική κινητοποίηση των ξενοδοχο υπαλλήλων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο πλαίσιο της πανελλαδικής κλαδικής απεργίας στον τουρισμό και τον επισητισμό. Ο πρόεδρος των ξενοδοχο υπαλλήλων Λασιθή, ο κύριος Καριχημάκης, μιλώντας στους συγκεντρωμένους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, Μαρτίου απίφθινε και σε τουρίστες στα αγγλικά. Απευθύνθηκε στέλνοντας μήνυμα για τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο του τουρισμού, έτσι να μας μάθουν τα προβλήματά μας και οι ξένοι, να ξέρουν που ήρθαν. Όπως ανέφερε, κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι στον τουρισμό γίνονται όλο ένα και λιγότεροι λόγω των οικονομικών δυσχεριών και της επισφάλειας που αντιμετωπίζουν, ζητώντας από τους επισκέπτες να μεταφέρουν το μήνυμα αυτό στις χώρες τους. Παράλληλα, τόνισε ότι η επιθυμία όλων είναι να συνεχίσει ο κόσμος να επισκέπτεται την Κρήτη και την Ελλάδα. Ωστόσο, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, όπως είπε χαρακτηριστικά, είμαστε εξουθενωμένοι, πεινασμένοι το χειμώνα και χωρίς ουσιαστική στήριξη. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι για τους εποχικούς εργαζόμενους του κλάδου οι απολαβές του χειμώνα περιορίζονται σε ελάχιστα ευρώ για λίγους μήνες, γεγονός που, όπως σημείωσε, καθιστά δύσκολη την επιβίωσή τους. Κλείνοντας, ευχήθηκε στους συναδέλφους του καλούς αγώνες, αυτή τη φορά στα ελληνικά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι στο μέλλον οι κινητοποιήσεις δεν θα χρειάζεται να γίνονται στο αεροδρόμιο, αλλά τα αιτήματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων θα έχουν επιτέλους ικανοποιηθεί. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και σε άλλα συναφή επαγγέλματα συγκεντρώθηκαν το πρωί στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, από όπου ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Μετά την ολοκλήρωση της κινητοποίησης στο αεροδρόμιο, οι εργαζόμενοι συνέχισαν με μηχανοκίνητη πορεία σε τουριστικές περιοχές του νομού, διεκδικώντας την ικανοποίηση των ετοιμάτων του κλάδου για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ενίσχυση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Πρέπει να πούμε ότι μεταξύ των βασικών ετοιμάτων τους είναι η επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας, η επαναφορά των ΒΑΕ και του ΕΦΑΠΑΞ στην 20ετία, η ουσιαστική στελέχωση των ελεκτικών μηχανισμών και πάρα πολλά άλλα, και φυσικά οι συνθήκες εργασίας. Πολύ βασικά θέματα για τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά αντιμετωπίζουν εξαντλητικές πολλές φορές συνθήκες εργασίας, και βέβαια όλη αυτή την οικονομική ανασφάλεια που έχουν για τους χειμερινούς μήνες, που νομίζω ότι όλοι μπορούμε να μπούμε στη θέση τους και να καταλάβουμε το πόσο δύσκολα και απαιτητικά περνάνε. Με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων πάντως απειλούν οι προειδοποιούν οι ξενοδοχείο υπάλληλοι του νομού Ηρακλείου, στην περίπτωση που δεν βρεθούν λύσεις στα καυτά προβλήματα του κλάδου, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν θα ανεχτούν κανένα εργοδότη να καταπατά τα δικαιώματα των εργαζομένων, να μην εφαρμόζει τη συλλογική σύμβαση εργασίας και να μην σέβεται τους εργαζόμενους. Είναι και αυτό από τα βασικά πράγματα και πρέπει να το δούμε. Είναι, νομίζω, είναι η αχίλιος πτέρνα και του νησιού μας οι άνθρωποι αυτοί, και μην κοιτάμε τώρα τις προσωρινές λύσεις που έχουν βρεθεί, όπως και φέτος ειδικά οι εργαζόμενοι από άλλες χώρες και κυρίως από τις Φιλιππίνες. Έχουμε δει πολλά ξενοδοχεία έχουν επιλέξει αυτή τη λύση, είναι όμως κάτι το οποίο σίγουρα δεν προσφέρει κάτι καλό στον τουρισμό. Οι άνθρωποι, οι κριτικοί, οι Έλληνες που εργάζονται στον τουρισμό έχουν άλλο ταπεραμέντο, άλλο τρόπο συμπεριφοράς, και αυτό είναι που ζητούν και οι τουρίστες που έρχονται εδώ. Αυτό τους ικανοποιεί. Δεν θέλουν απλά κάποιον άνθρωπο να τους σερβίρει και να τους εξυπηρετήσει. Θέλουν το χαμόγελο, θέλουν την καλοσύνη, θέλουν την ωραία συμπεριφορά, που καλός ή κακός στην ιδιοσυγκρασία των κριτικών και κυρίως και να πω και γενικότερα των Ελλήνων είναι αυτό, και όχι σε ανθρώπους από άλλα κράτη. Centro Kitchen είναι η εταιρεία που μπορεί να σας δημιουργήσει ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Ό,τι και αν θέλετε να κατασκευάσετε, ό,τι και αν θέλετε να δημιουργήσετε, απευθυνθείτε στην εταιρεία Centro με κλειστά μάτια από τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την τοποθέτηση. Η εταιρεία Centro βρίσκεται δίπλα σας και πραγματικά μπορεί να σας προσφέρει αυτό το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε, εγγυημένα πάντα, για να αντέξει στον χρόνο και να έχει φυσικά και την αισθητική που απαιτείται. Η εταιρεία Centro Kitchen βρίσκεται στο Ρέθυμνο, στον κόμβο Ατσιπόπουλου. Υπάρχει και η ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

0: Έχουμε μια καθυστέρηση. Εντάξει, τα καταφέρνουμε. Θα τη βγάλουμε την εκπομπή. Πώς έμεινε.
1: Σημαίνει αυτή η SMS.
0: Ναι, με αυτή. Τι έπαθε αυτή, σου τσίπησε μέλισσα.
1: Αυτοκτόνησε μια μέλισσα.
0: Ναι, να σου
1: πει.
0: Μεγάλη προσοχή, γιατί ναι, υπάρχει ένα θέμα. Μπήκε μέσα στο κράνος, σοβαρά.
1: Πω, και πω. Δεν, αν ήταν άλλος, ναι. Να σε φουκάρει. Εγώ σταμάτησα, τρέψα με τσιμπάντα για να την πατήσω.
0: Ναι, μιλάμε ψυχραιμία. Μπράβο, δεν έτσι χρειάζεται. Έτσι χρειάζεται, θέλει προσοχή, γιατί τώρα το καλοκαίρι και αυτά υπάρχουν.
1: Αν το πικόρι μου, αν ήταν λίγο μαμά, θα μην είχε ρίξει λίγο απέναντι στον βράχο.
0: Ευτυχώς πως είναι εσύ. Πάμε να δούμε και την πορεία διαμαρτυρίας των οικοδόμων. Οικοδόμοι που πραγματοποίησαν στην πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο του Ηρακλείου σήμερα, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους και κυρίως για τα αυξημένα εργατικά ατυχήματα σε επίπεδο χώρας. Ιδιαίτερη αίσθηση πρέπει να πούμε ότι προκάλεσε το φέρετρο που μετέφεραν οι διαδηλωτές στην πορεία, συμβολίζοντας τους τραγικούς θανάτους συναδέλφων τους εν ώρα εργασίας. Η εικόνα τράβηξε τα βλέμματα τόσο των κατοίκων όσο και των εκατοντάδων τουριστών που βρίσκονταν στο κέντρο της πόλης.

στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Όπως τονίζει το Συνδικάτο Οικοδόμων, τα προβλήματα των εργαζομένων όχι μόνο παραμένουν, αλλά αυξήνονται καθημερινά με σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή και το εισόδημά τους. Έχουμε καθήκον, αναφέρουν, να διεκδικήσουμε λύσεις στα προβλήματά μας, οργανώνοντας τον αγώνα μας σε κάθε χώρο δουλειάς και σε πανελλαδικό επίπεδο, επισημαίνουν χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Συνδικάτο, από τις αρχές του έτους έχουν χάσει τη ζωή τους 13 εργαζόμενοι στον κλάδο των κατασκευών κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Οι οικοδόμοι καταγγέλουν ότι η εντατικοποίηση της εργασίας και η ελλιπής εφαρμογή μέτρων υγείας και ασφάλειας θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Παράλληλα, ζητούν την αντιμετώπιση της κλοπής ενσύμων, τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, την καθιέρωση 7 ώρου πενθήμερης εργασίας και 35 ώρου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και πάρα πολλά άλλα ουσιαστικά πράγματα από τους ανθρώπους αυτούς που είναι αποφασισμένοι, όπως δηλώνουν οι οικοδόμοι, να συνεχίσουν τον αγώνα τους, υπογραμμίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες διαθέτουν τη δύναμη να διεκδικήσουν και να επιβάλλουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Οι χώροι δουλειάς, όπως αναφέρουν, έχουν γίνει αρένες θανάτου. Δεν είναι τυχαίο, καθημερινά έχουμε δεκάδες ατυχήματα στον χώρο της οικοδομής, αναφέρουν χαρακτηριστικά τα σωματεία των ανθρώπων αυτών, και βέβαια περιμένουμε να δούμε τι λύσεις θα βρεθούν και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση των ξενοδοχο υπαλλήλων, προκειμένου να καλυφθούν τα αιτήματα αυτών των ανθρώπων.

0: Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, αν διοργανώνετε γάμο, βάπτιση, κοινωνικές εκδηλώσεις ή το πανηγύρι του χωριού σας, η εταιρεία Frigo Rent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών. Κυριολεκτικά φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας η Frigo Rent, εκεί όπου ακριβώς την ζητάτε και για όσο χρόνο την ζητάτε. Οι μεταφερόμενοι ψυκτικοί θάλαμοι της Frigo Rent διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη. Ό,τι πως θέλετε εσείς να τους χρησιμοποιήσετε, για να καταφέρετε να έχετε την κατάλληλη, την απαιτούμενη θερμοκρασία στα τρόφιμα, κυρίως που τώρα το καλοκαίρι πραγματικά αντιμετωπίζουμε μεγάλο θέμα με τα τρόφιμα και τις μεγάλες αυτές ποσότητες που διακινούνται στις εκδηλώσεις. Βεβαίως μπορείτε να παγώσετε και τα ποτά σας, τα νερά, τα ποτά, μπύρες και όλα αυτά. Οι θάλαμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες σας. Η εταιρεία Frigo Rent, πρέπει να σας πω ότι επίσης έχει, αν χρειάζεστε μικρότερο χώρο, διαθέτει προσενοικίαση, μπαούλα κατά ψύκτες, αλλά και όρθια ψυγεία συντήρησης. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάτι μικρότερο, η εταιρεία Frigo Rent παρέχει και αυτή τη δυνατότητα, ώστε να μπορέσετε να κάνετε αυτό το οποίο έχετε ανάγκη. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent στο 28 310 26 445. Να σας πω ότι την εταιρεία Frigo Rent υποστηρίζει η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα. Μεσημεράκι και βέβαια όλοι ψάχνουμε τι θα τσιμπήσουμε, πώς θα κρατηθούμε, πώς θα συνεχίσουμε την ημέρα. Εγώ πάντα προτείνω αυτό που γνωρίζω, πάντα προτείνω αυτό που έχω δοκιμάσει και δεν θέλω να ψάχνουμε. Δεν ξέρω και για σένα, Νίκο, όταν πεινάμε νομίζουμε ότι
1: θα έρθες. Εγώ πίτσες.
0: Πάρα πολύ. Τι πίτσες έφαγες?
1: Μια special και μια μαργαρίτα.
0: Μια special και μια μαργαρίτα. Έχει και πάρα...
1: Μαργαρίτα δεν την έφαγα, τη μάθησα.
0: Α, τη μάθησες μάλιστα. Ήθελες κάτι πιο υγιεινό. Ό,τι θέλετε λοιπόν και εσείς να απολαύσετε, η Τοσκάνα πανέτοιμη και σήμερα όπως καθημερινά να σας εξυπηρετήσει με πάρα πολλές επιλογές σε πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερ, αλλά και ορεκτικά και φυσικά ολόφρες και ολοδρόσερες σαλάτες, που πιστέψτε με είναι ένα γεύμα από μόνες τους αν θέλετε να φάτε έτσι κάτι πιο ελαφρύ. Η Τοσκάνα στην Ζυμβρακάκη 3 στο κέντρο του Ρεθύμνου σας περιμένει, σε αυτόν τον πανέμορφο χώρο, τον δροσερό χώρο που μπορεί να σας φιλοξενήσει και τώρα το μεσημέρι και αργά το βράδυ όπως επιλέξετε. Βεβαίως όλα τα καλά αυτά της Τοσκάνα μπορείτε και να τα

0: απολαύσετε στο χώρο σας, καλώντας στο 55545, και βέβαια αν κάνετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά, η Τοσκάνα σας προσφέρει έκπτωση 10%. Να πω ακόμα μια φορά για την δημιουργική απασχόληση παιδιών, και αυτό το Σάββατο, όπως κάθε Σάββατο, η επιχείρηση Confetti αναλαμβάνει αυτό το δίωρο να ψυχαγωγήσει τα παιδιά σας με πάρα πολύ ωραία πράγματα, κουκλοθέατρο, μουσικοκινητική, καλλιτεχνικά, face painting και παιχνίδια δράσης. Όλα αυτά θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο 6 με 8 το απόγευμα εδώ στο Ρέθυμνο, στον Πολυχώρο Φάος, που βρίσκεται στην Ηγουμένου Γαβρίλη 103, εντός της ΣΤΟΑΣ. Είναι καλύτερα, φίλοι μου, να κρατήσετε θέση, είναι περιορισμένες οι θέσεις. 69 79 53 53 66, καλείτε για να κρατήσετε τη θέση για το παιδάκι σας. Αφορά ηλικίες 3 έως 6 ετών και σίγουρα το παιδάκι σας θα περάσει πολύ όμορφα και θα το θυμάται και θα θέλει να ξαναπάει σε αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις, γιατί οι συνεργάτες όλοι εκεί του Confetti αγαπούν αυτό που κάνουν και κάθε φορά αυτό που οργανώνουν το ψάχνουν πάρα πολύ, σκεπτόμενοι πάντα το να περάσουν όμορφα τα παιδιά. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Για την προηγούμενη ώρα στο ραδιόφωνά σας ήταν ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης, βραχνιασμένος, με μια φωνή λίγο περίεργη, βουλωμένη μύτη και όλα τα σχετικά. Τα καταφέραμε, τη βγάλαμε την άκρη. Ελπίζω αύριο να είναι καλύτερα τα πράγματα, να μην σας ταλαιπωρεί αυτή η φωνή. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Μεγαλόνισος. Πλούσιο το πρόγραμμα με μουσική. Εμείς και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Να περάσετε όμορφα, ό,τι και αν κάνετε, και να προσέχετε. Γεια χαρά σε όλους.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Σπυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
12: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Είναι
13: αλουμίν.
15: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
16: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
15: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
16: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
15: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
16: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
15: Element System, τύπου Dexion και Spider.
16: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
15: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
16: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
17: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
18: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
17: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
19: Ξενύχτη με φωνάζουνε.
20: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
21: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
22: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης

0: Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίμης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χουρμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, Βρεχή.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Μικάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
13: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
12: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
13: Αυθεντική τσικουδιά.
12: Παρθένο ελαιόλαδο.
13: Μέλι.
12: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
13: Τα πάντα παραγωγής μας.
12: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
13: Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
12: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
13: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
13: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
7: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
6: Citroën Peugeot με Nexeδon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
9: Και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
10: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
11: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Είναι αλουμίν.
12: Είναι αλουμίν.
15: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
14: με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
15: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
14: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
16: Η ζωή είναι λίγη και γοργότερα.
17: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
18: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
5: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
19: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
5: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίνγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφήνει ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
11: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
14: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
15: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
16: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
15: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
17: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
19: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
20: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
21: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
20: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
21: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
20: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
21: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
20: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
21: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
20: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
21: Τηλέφωνο 210-211-1315.
20: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
21: Honda Caracostas.
20: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
22: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
5: Σίτες.
0: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
12: Από την Κρήτη αυθεντικά κρασί Ρακί Λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
13: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
12: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
13: Αυθεντική τσικουδιά.
12: Παρθένο ελαιόλαδο.
13: Μέλι.
12: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
13: Τα πάντα παραγωγής μας.
12: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
13: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
13: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
13: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
14: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
15: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
16: Έλεγανε μου προσεχέ.
15: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
17: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
5: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 988.

0: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
1: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
0: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
1: Σπήλιο μου το λένε.
0: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
1: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
0: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Σίβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
0: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
4: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
0: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
4: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
9: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με κυρίω και παξιμάδι στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Στο Βουργιαλάκι.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
12: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
9: Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κρητικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
13: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάντε σφαγή και μάχη.
9: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038.
14: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλίας στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

0: Καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
2: Ακούτε ωραία κριτικά. Στους 87,5.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
11: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
10: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
12: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίνγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε!
13: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικός. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
16: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
17: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
18: Έλεγανε μου προσεχέ.
17: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
19: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
20: Μπαίνε στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπου να βγάζει μια κλωστή από τα ρούχα του ή ένα κομμάτι από τα ρούχα του και να το δένει στο κοντεμυρί. Την πόρτα την ξύλινη την αλλάξανε στην εκκλησία και βάλανε αλουμινένια. Το κοντεμυρί δεν το αλλάξανε. Βρήκανε τρόπο να υπάρχει το κοντεμυρί και να συνεχίζεται το έθιμο. Λέει ο Γιώργης, ο Ραπτάκης, ότι είναι χιλιάδες οι κλωστές που είναι περασμένες στο κοντεμυρί. Γιατί? Γιατί κάνανε ευχή στον Άγιο Χαράλαμπο και φεύγοντας που δένανε την κλωστή ελέγανε «Έπαε Άγιε Χαράλαμπε αφήνω την κατσιποδιά μου». Τι ωραία έθιμα που έχει ο λαός μας. Βάλε μου μαυιοδίλι να το αφιερώσω στο Γιώργη, να το αφιερώσω στην πολυξένη τη γυναίκα του και να το αφιερώσω και στο Βασίλη τον Καπελώνη που αυτή την ώρα οδηγά το απορριμματοφόρο του Δήμου για να μαζέψουν μαζί με τον Γιώργη τα σκουπίδια και να καθαρίσουν τον ωραιότερο τόπο που στάζει ακόμα το αίμα των ηρώων του.

Γελάς και με το γέλιο σου το λιόγερ μα θυμίζεις, κι όντε δακρύζεις σκοτειλιά τον κόσμο πλημμυρίζει. Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερ μα θυμίζει, κι όντε δακρύζεις σκοτειλιά τον κόσμο πλημμυρίζει.

όλη στη γη στο Μερζανό κι όλο το Μαυγιοδίλι, κυρμίζω ρόδο του μαγιού θωρώ στα δυο σου χείλη.

Στο βλέμμα σου, λέει ο Σταύρος, κεντώ φωτιά, και στο φιλί σου λιώνω, και σταματώ τσαγκάλες σου, σαν θα βρεθώ το χρόνο.

Φεύγουμε από τον Σταύρο το Τζανί, φεύγουμε από τον Γρηγόρη το Σαμόλι και πάμε στις Μαντινάδες. Δέστε μια σύμπτωση. Σήμερα είναι οι φωτιές του Άι Γιάννη και είναι σχετική η Μαντινάδα και έγινε τυχαία εντελώς. Η Μαντινάδα του Άρη του Μανουρά που σας έδωσα να πατήσετε απάνω της και να γράψετε μια δική σας. Όσο και αν αντιστάθηκα με λαχρινή μου βιόλα, λέει αυτός ο υπέροχος μαντιναδολόγος, όσο και αν αντιστάθηκα με λαχρινή μου βιόλα, τον αμαθιό σου η φωτιά τα έκαμε στάχτη όλα. Και ήρθαν οι κυρίες και κύριοι 80 μηνύματα. Δηλαδή καμιά εκατοστή μαντινάδες, θα τις διαβάσω όλες. Ξεκινώ με τη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη. Ποτέ μου δεν ελίγησα και το έπαθα μπροστάτζι. Πού τρεμασαν αντίκρισα τα μάτια τα δικάτζι. Πάω στο Σάββατο να λατζά, σπαθιά ακατανίκητα τα δυο τζιμάθια, Θεέ μου. Γιατί? Γιατί είναι μάθια της φωτιάς και μάθια του πολέμου. Ο Μάριος ο Γαϊτανάκης, φωτιάσουν που με κένταγε σαφή και ήθελα το, και έσβησες και πόμινα μόνος με στάχτη κάτω. Η Μαρία η Πρικάκη Λίτσα από την Καλαμάτα, μια συμπατριώτησά μας από τον Εύσα Μάρη που μένει εκεί, ο έρωτας και η λογική ποτέ μαζί δεν πάνε. Γιατί? Γιατί ο ένας τα λουνού τα σύνορα χαλάνε. Από την Νεάπολη ο Μανώλης, ο Μπρόκος, ο Λιράρης, ο Φίλος, μου εγέλασες κι ανθίσανε μυρολουσμένη κρίνη και το όνειρό μου το έκαμες ρόδο και αυτό να γίνει. Α, πα, πα, πα. Η Νεκταρία η Σολιδάκη, αφού τσιβιώ σου κάψε την καρδιά σου, άσε τη στάχτη να γεννεί χαλή στα βήματά σου. Ο Χατζάκης ο Θάνος από τα Χανιά, με αλυσίδες το μυαλό το δέσα, μα δεν φτάνει. Τσισπά και στσαναμνήσει σου πάλι ραχά τι κάνει. Η Κατερίνα η Κακλή από την Αγία Πελαγία, του έρωτά μας η φωτιά μια σπίθα να κεντήσει, θα κάψει χώρες και χωριά σαν Ανατολή και Δύση. Η Γρηγορία η Ορφέλια Λαμπρινού, πού ήσουν τόσο καιρό, χάθηκες Γρηγορία, στα μάτια σου εχάθηκε ο κόσμος μου χαλάλι, ιντάτανε να ξαναδώ αυτό το βλέμμα πάλι. Πάω σε ένα Τζέτζας το γράφει στο τέλος, ενώ απάνω λέει Τσιμ Τσιμπαπ, από κάτω μου γράφει Τζέτζας Χανιά. Βιόλα μου, αν σ' αγάπησα μόνο ο Θεός το ξέρει, μα και η καρδιά μου που χτυπά για σένα και υποφέρει. Και λέει άλλη μια, σαν με κοιτάς ωραία μου με τα όμορφα σου μάτια, μου πυρπολίζεις την καρδιά και γίνεται κομμάτια. Σαφή χαρές μου λέει ο Στελιανός ο Νικολάου και μου έχει μια μαντινάδα, όντε θα έρθει το δειλινό στη στράτα σαν προβάλλει, σαν με ξανοίξει γίνομαι γιαγκίνη και αθάλι. Γεια σου μου ρε Στέλιο. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς σαν τη φουνάρα τη λαμπρής που καίει και φλογίζει, έτσα και μένα ο σεβδάς τ' αγάπη σου κεντίζει. Νεκτάριε με κουζούλαν η μαντινάδα σου και θα την πω μετά για την κόρη του Κακλή που παντρεύτηκε. Με κουζούλανες. Ο Ηλίας ο Φανουράκης από Τσαγίους 10 από το Κοσμοδρόμιο, στον έρωτά σου την καρδιά την είδα να λυγίζει
και η μαθιά σου το όνειρο που χτίζα να γκρεμίζει. Γεια σου, Μαρέλα. Και μιας και η υπέροχη μαντινάδα του Άρη του Μανουρά αναφέρεται στα μάτια που πολλές φορές είναι αιτία να ανάψει φλόγα του έρωτα, λέω, μου λέει ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς, βιόλα μου, μαυρομάτα μου, όντες εδώ φουντώνει ο έρωτας απούχο σου, μα με πράμα δε μερώνει, και μα ανεμπαντήξω και ξανθιά τα γαλανάτζι μάτια, αυτά είναι τι αναγεννώ για αυτά χίλια κομμάτια, και ακόμα μια τα κάστανα, τα καστανά θέλει να πει, αλλά λέει τα κάστανα, τα καστανά τα μάτια σου, δύο φλόγες που την καίνε, δύο φλόγες που την καίνε, την άμυρή μου την καρδιά όντε θωρώ και κλαίνε. Και έχει άλλη μια, τα μάτια σου τα πράσινα τσάντρες, οι άντρες κουζουλένουν σαν ξωτικά που μπορούν με μάγια να τσιδένουν.

0: Και πριν πάω στον Γιώργο τον Βογιατζάκη, να πω πως ήρθε ο καλός φίλος, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Δαφνών, ο Γιώργος ο Παρασκάκης. Γιώργο, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πολύ χαίρομαι που είσαι κοντά.
1: Και εγώ χαίρομαι.
0: Θα τα πούμε. Σου ζητώ συγγνώμη, να πω τις μαντινάδες και μετά.
1: Βεβαίως.
0: Γιώργος Βογιατζάκης από την Αγία Παρασκευή των Αθηνών. Τρόπο γυρεύγω, τ' αγαπώ που νιώθω να στο λέω. Δίχως να δεις τις θάλασσες στα μάτια μου, όντε κλαίω. Η Αργυρόη Πλεμένου, από την πρώτη τη ματιά την έχασα τη μάχη. Ερωτευμένος άνθρωπος, τι αντιστάσεις να έχει. Παναγία μου. Ο Παντελής ο Φρυσαλάκης μου στέλνει δυο, ένα σου βλέμμα είναι αρκετό, Βιόλα με λαχρινή μου. Να κάμει στάχτη την καρδιά να κάψει στο κορμί μου, και στάχτη ήκαμες το κορμί, ήκαψες την ψυχή μου. Ένα σου βλέμμα είναι αρκετό, Βιόλα με λαχρινή μου. Από το site Μαντινάδες της Λενιός, πόθος και πάθος πορπατεί στου νου μου τα κρογιάλι, όντε μου ρίχνεις μια ματιά με τα όμορφα σου κάλλη. Ο Αεράκης από την Αθήνα, σαν μου μιλήσεις κοπελιά και δεν σου απαντήσω, συμπάθα με χάνοτα και δεν μπορώ να μιλήσω. Και πάω στη Χρυσούλα την Κουτσάκη, του έρωτα μας η φωτιά λαβουρδανίζει πάλι, και τη συμπαίνω να γεννεί ακόμα πιο μεγάλη. Η Μέρη Βομβουλάκη, τα μάτια μιας μελαχρινής με έχουνε τσουρουφλήσει, κι ύστερα λένε εμπριστές, βάζουν φωτιά στη φύση. Ο Γιώργος ο Τσίτσος, με μια ματιά παίρνω φωτιά, με ένα σου χάδι λιώνω, μα ναι μου πεις το σ' αγαπώ, τη ζήση μου τελειώνω. Πάω στην Κατερίνα Γλυκερία στα Βρακάκη από την Καρκαδιώτισσα, επήγα κόντρα της καρδιάς, πολέμησα να φύγω και πιάστηκα εχμάλωτος, Βιόλα να σε ξανοίγω. Η Παναγιώτα η Μακροπούλου από τη Γράλιγιά της Ιεράπετρας, όταν σε πρωτοείδανε τα μάτια τα δικά μου, σαν ξυπνητήρι άρχισε τσι χτύπους η καρδιά μου. Και πάμε από την άλλη μπάντα του νησιού, από τα Κεραμιά στο Στέλιο τον Πατάκη, τον υπέροχο φίλο, τον αμαθιότζη φωτιά βάνει κορμιά στο μνήμα, έτσι που πέσει γίνεται ο τόπος Χειροσύμα. Και πάω στον Νικήτα τον Κωστάκη. Πού είσαι ρε φίλε, πού είσαι? Μόνο μια σπίθα από τη φωτιά της αγάπης σου έχει μείνει, τη βρέχω με τα δάκρυα και ανάβει αντί να σβήνει. Μπράβο. Η Γεωργία η Φασουλέτου μου στέλνει μια, όσα κι αν προσπαθούσα άγγελε, ως κι αν προσπαθούσα, θες να πεις Γεωργία άγγελε, τον αγγέλο, την αδικιά σου ομορφιά πάλι ξανά γυρεύω. Πάει. Και πάω στον Γιώργο τον Πιλανάκη, όρκο είχα δώσει στο Θεό να μην ξαναγαπήσω, κι είναι τα μάτια σου αφορμή να τον επάρω πίσω. Ο Γιώργος ο Χουστουλάκης, με λαχρινή τα χείλια σου όποιος και ανταφυλήσει, την τελευταία του αναπνοή χαρούμενος θα αφήσει. Ο Δημήτρης ο Καλογρίδης, το άρωμά σου μάζεψα και το έχω φυλαγμένο, όταν θα λείπεις στο νοτιά να έχω να ξαποσταίνω. Ο Βαγγέλης ο Χριστοδουλάκης από τα ηρωικά σκουλούφια του Μιλοποτάμου, με λαχρινή μου κοπελιά Βιόλα εις το Σεριάνι, όποιος θα τύχει να σε δει όλο τον κόσμο χάνει. Ο Μινάς ο Πατεράκης, στα πράσινα τα μάτια τζι αντίσταση δε βρίχνω, και την ξανοίγω όντε περνάς κοντάφτω και βαρύχνω. Γεια σου Μινά. Ο Μιχάλης ο Ανδρεαδάκης, φαίνεται όντε παντήξουμε τόχης καιρά μου άχτη, να με κοιτάς ερωτικά και να με κάνεις στάχτη. Ο Λευτέρης ο Γαλιμητάκης, η αγάπη φέρνει έρωτα, ο έρωτας το πάθος, αν δεν υπάρχει σεβασμός όλα μαζί ένα λάθος. Μπράβο ρε Λευτέρη. Η Κλειό η Πασπάτη από την Αθήνα, όντε θωρώ τα μάτια σου λαβύριθος στο βάθος, στους διαδρόμους χάνομαι και στο στροφόν το πάθος. Γιώργη λέει, πες του ξαδέλφου μου, μου λέει ο Φαρσάρης ο Δημήτρης ο Καλοχωριανός, πες του ξαδέλφου μου, στο κοιταγμάτζι ανατριχιώ, αισθάνομαι τη ζήση να σβήνει όταν το βλέμμα τζι απάνω μου θα αφήσει. Μπράβο, μπράβο Δημήτρη. Η Αντωνία η Κουνδουράκη, καμένη γη ολόμαυρη με κάρβουνα αναμένα και σκορπισμένα σ' αγαπώ ό,τι έζησα με σένα. Και πάω στον Κώστα το Λάμπο το φίλο, με λαχρινό μου για σεμί και του μπαξέ μου βιόλα, εμάρανε η φεύγα σου καρδιά και νου και όλα. Πάω στο Βασίλη τον Νικητάκη από τα Λευκόγια. Μπράβο ρε Βασίλη που μου γράφεις από πού μου στέλνεις τις μαντινάδες. Αν μπορείτε κάνετε το όλοι. Δεν θα με νιάξει σύγκορμο οι φλόγες να με καίνε. Γιατί, γιατί θα είναι τα κάλιτζι εκείνα που θα φταίνε. Η Μαρία η Αγγελιδάκη, τα μάτια σου είναι θάλασσα, τα φρύδια σου λιμάνι, κι ό,τι φουρτούνα και να έρθει ποτέ τζι δεν τα πιάνει. Η Μανουσάκη η Τάνια, το να μαθιώ τα δάκρυα με τις καρδιάς δεν μοιάζουν, το να μαθιώνες, το να μαθιώνες σε πονούν, μα τις καρδιάς σε σφάζουν. Ο Βασίλης ο Λεραντονάκης από τα Χανιά, καλιά η σιγανή φωτιά της πίθα στο, στο μαγκάλι, παρά τη φλόγα του έρωτα που θα με κάψει πάλι. Και πάω σε μια μαντινάδα που μου στέλνει ο Γιάννης ο Σαμόλης. Το να μαθιώ σου η φωτιά τα κάνει όλα στάχτη, και κι που είπα εκάηκα πάλι κεντά και ανάφτη. Η Αγγέλα Ισκουλά στέλνει ένα μήνυμα του Άρη και του λέει μεγάλε Άρη, το, στον Άρη τον
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
8: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
7: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
11: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Ενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά, ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
10: Καλά, καλά.
11: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Ενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου το λένε.
12: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
12: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
14: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
15: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
16: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
17: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
18: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
17: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
18: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
17: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
18: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
17: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
18: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
17: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
18: Τηλέφωνο 210-211-1315.
17: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
18: Honda Caracostas.
17: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
19: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλίας στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης.
20: Καστροφακά μου, καστροφακά μου την καρδιά.
19: Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

0: καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM
2: του χωριού. Γιατί η πλατεία δεν ήταν στη μορφή που είναι σήμερα.
3: Ναι.
2: Η πλατεία ουσιαστικά ήταν ένα επικλινές κόπεδο.
3: Πάντως η πλατεία σας με το κλεισάκι στην άκρη της Αγίας Ζώνης, με τα γύρω καφενεία και με τα δέντρα που έχουν φυτευτεί, εμένα μου θυμίζει ντεκόρ και είναι από τα ωραιότερα μέρη στην Κρήτη.
2: Έχω βρεθεί σε πάρα πολλές πλατείες, και στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν η αίσθηση αυτή που έχω είναι επειδή είναι το χωριό που μεγάλωσα.
3: Ναι.
2: Αλλά γενικά στη ζωή μου αντικειμενικός, είναι λίγες οι πλατείες που είναι τόσο ωραίες και στην Κρήτη και στην Ελλάδα.
3: Εγώ τη θαύμασα από τον πρώτο καιρό που ο γραμματικός της κοινότητας, ο Ντουλουφάκης ο Νίκος, με είχε καλέσει και ήρθα και μπορώ να σου πω ότι ξεκίνησα την θητεία μου, ας το πούμε, στην Ευτράπελη Αφύγης, την ξεκίνησα από τις Δαφνές.
2: Σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχαμε τον Νίκο τον Ντουλουφάκη, τώρα μιας που αναφέρθηκες, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ τόσο ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα του φυλαδίου που έχω στα χέρια μου.
3: Εσύ το επιμελήθηκες αυτό το...
2: Όλη η ομάδα που είμαστε στο σύλλογο.
3: Πάντως είναι από τα πολύ ωραία προσπέκτους που
2: το υλικό που βλέπεις μέσα, κύριε Γιώργο, όλο είναι υλικό.
3: Δεν με λες κύριε Γιώργο, εγώ σε λέω Γιώργο.
2: Εντάξει, ωραία. Ωραία. Είναι υλικό το οποίο μου το παροχώρησε ο Νίκος ο Γαβδουλουφάκης. Ο γνωστός και ως γραμματικός για μας εκεί στο χωριό.
3: Πάντως, άλλη μια φορά συγχαρητήρια, γιατί σου λέω και ο τρόπος που το ξεκινάτε να γράφετε για τη γιορτή κρασιού και οι πρώτες αποφάσεις της κοινότητας τότε με τον Μακαρίτη, τον Νικήτα, τον
2: Λαρέντζο.
3: Το Λαρέντζο. Είναι πολύ όμορφη. Οι πρώτες φωτογραφίες, αυτή η φωτογραφία η οποία είναι συλλεκτική, που δείχνει τον Παπαδάκη, τον Γιώργη,
2: τον Γεράρη, ο γραμματικός ο Νίκος αγκαλιά.
3: Ναι, και να είναι με τα δυο λαγούτα τα πιο σημαντικά.
2: Της εποχής τα σημαντικότερα λαγούτα.
3: Το Φουκάκι και τον Παπατσαρά.
2: Ναι, βέβαια.
3: Μπράβο σας. Συγχαρητήρια πολλά.
2: Όλο το υλικό ουσιαστικά μας το έχει παραχωρήσει ο Νίκος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός από την παραχώρηση.
3: Τον πήρα τηλέφωνο να είναι εδώ.
2: Α, ναι.
3: Αλλά μου είπε ότι είχε κάποιο πρόβλημα και μου λέει θα τα πούμε μια άλλη φορά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, μιας και λέμε για τον Νίκο, γιατί τη βραδιά που θα τιμηθεί ο Νίκος για τη μεγάλη του προσφορά στο χωριό, είχατε την ιδέα, δεν ξέρω ποιος έριξε την ιδέα, να τιμηθώ κι εγώ.
2: Βεβαίως.
3: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό που έχω κάνει δεν είναι τόσο σημαντικό. Σημαντικά είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε εσείς, έτσι, μια δράκα ανθρώπων, μια ομάδα που παλεύει για τον τόπο της πραγματικά, έναν τόπο ευλογημένο. Θα πρέπει κυρίες και κύριοι να σας πω ότι οι Δαφνές αυτή την ώρα βγάζουν περίπου 2.000 τόνους κρασί, δηλαδή 2 εκατομμύρια κιλά κρασί. Μα βάλετε το σε μπουκάλια
2: και να δείτε. Το πιο σημαντικό είναι ότι το μεγαλύτερο από αυτό το νούμερο που είπες τώρα, Γιώργο, είναι στο μπουκάλι. Είναι επώνυμο. Μπράβο. Κρασί με ετικέτα.
3: 12 εινοποιεία με σημαντικά,
2: ναι,
3: με σημαντική παρουσία,
2: με ανάδειξη στον χώρο, με βραβεία, με εξαιρετικά κρασιά.
3: Μπράβο,
2: με αποτελέσματα φοβερά, με ανθρώπους που βλέπουν πολύ μπροστά γύρω από τον Αμπελώνα, γενικά το Δαφνιανό πρώτα και μετά τον Κρητικό.
3: Να πω, Νίκο, Γιώργο, ότι ένα κρασί Είναι ονομασίας προέλευσης.
2: Ναι, βέβαια, είναι το Λιάτικο.
3: Το Λιάτικο.
2: Λιάτικο Ποπ Δαφνές.
3: Ναι, ενώ η Κρήτη έχει όλα τέσσερα κρασιά. Το ένα είναι Δαφνιά.
2: Το Λιάτικο Ποπ Δαφνές, το οποίο το Λιάτικο είναι Ποπ και στη Σιτία.
3: Ναι. Μιας και είπα προηγουμένως για 2 εκατομμύρια κιλά κρασί το χρόνο, να πούμε ότι καλλιεργείται αυτή την ώρα με πολύ σημαντικού know-how, ας το πω έτσι, να κάνω κι εγώ το παρά το ότι δεν τα πήγαινα ποτέ καλά με τα αγγλικά, γιατί δεν πήγα, έπαιζα μπάλα εκείνα τα χρόνια και δεν πήγα να μάθω τα αγγλικά. Έχετε ανθρώπους που καλλιεργούν πραγματικά με έρωτα τη γη.
2: Βέβαια.
3: Έτσι, γι' αυτό και παράγουν αυτά τα περίπου 3.500 στρέμματα
2: έτσι, καλλιεργείται. Ναι, ναι.
3: Ενώ καλλιεργείται από ό,τι βλέπω εδώ και 1.000 στρέμματα η Νάμπελα. Τα πρώτα είναι Σουλτανίνα.
2: Βέβαια.
3: Έτσι. Ρακοκάζανα περίπου λέει 70.
2: Ναι.
3: Μπράβο, μπράβο. Φέτο λοιπόν ξεκινάτε στις 26
2: την ερχόμενη Παρασκευή, μεθαύριο.
3: Μεθαύριο με το νεκτάριο
2: το του νεκτάριο Σαμόλη. Το Σαμόλη, βέβαια.
3: Τη δεύτερη μέρα είπαμε με το χωριανό σας, τον Γιώργο του Γιακουμάκη.
2: Σωστά.
3: 2 υπέροχοι λιράριδες. Πάτε μετά στον Κώστα του
2: Σαριδάκη.
3: Το Σαββάτο.
2: Την Κυριακή.
3: Ναι, την Κυριακή, θα είναι στις 28 του Ιούνιου.
2: Κωστής, ο Γιώργης ο
3: και ο Γιώργης ο αδερφός του. Μετά πάμε στο Γρηγόρη το Σαμόλη που έχει τόση πέραση,
2: ναι,
3: αυτό τον καιρό.
2: Τη Δευτέρα,
3: ο Γρηγοράκος, ναι, με το, στις 29 του μήνα. Στις 30 έχετε το Σπινθάκι.
2: Έχουμε το Γιάννη το Σπινθάκι, ο οποίος είναι ένα νέο παιδί. Για μένα.
3: Ανερχόμενο.
2: Ναι.
3: Πολύ καλό.
2: Και είναι πρώτη φορά στη γιορτή. Ναι.
3: Ο Κώστας ο Κακουδάκης και ο Μιχάλης ο Πετσάκης έχουν έρθει αρκετές φορές.
2: Αρκετές φορές, είναι την Τετάρτη.
3: Και δικαιωματικά είναι. Βέβαια. Την 1η του Ιούλη. Και πάμε στις 2 του Ιούλη που είναι η βραδιά του Γιώργη.
2: Μπράβο,
3: του Παπαδάκη.
2: Ναι.
3: Έτσι. Ο Γιώργης ένας από τους βετεράνους λιράριδες.
2: Πραγματικά.
3: Που υποκλίνονται όλοι μπροστά του.
2: Άρχοντας ο Γιώργης.
3: Άρχοντας. Είναι της γενιάς τώρα. Της δεκαετίας του 40 που περιλαμβάνει τον Βασίλη του Σκουλά.
2: Μπράβο.
3: Τον Γαργανουράκη, τον Γιώργη και αρκετούς άλλους. Και εκείνη τη βραδιά τώρα θα γίνει η τιμητική.
2: Εκείνο
3: για
2: το βράδυ
3: Νίκο.
2: Που είναι η τιμητική βραδιά για σένα και για τον Νίκο τον Δουλουφάκη.
3: Και πάμε μετά την επόμενη μέρα στις 3 του Ιούλη στο Γιάννη το Σμαραγδάκη.
2: Βεβαίως.
3: Εξίσου υπέροχος γυράρης. Στις 4 ο Νίκος ο Μανιουδάκης και κλείνεται
2: με το Μανώλη τον Αλεξάκη την Κυριακή.
3: Ο Μανώλης τώρα πρέπει να είναι της δεκαετίας του 50.
2: Μπράβο,
3: μετά δεν,
2: ναι,
3: είναι,
2: ναι.
3: Λοιπόν, εγώ τον θυμούμαι στο Κυπαρίσι Κοπέλι και πηγαίνανε τα παιδιά και τον πειράζανε και κάποια στιγμή με το δοξάρι έπαιξε νου στην κεφαλή. Σαν να τον εθωρώ τώρα. Υπέροχα παιδιά όλοι αυτοί και η Κρήτη πρέπει να σεμνύνεται για τους λιράριδες της.
2: Βέβαια.
3: Και να καμαρώνει, γιατί αυτοί όλοι εδώ που τους κάνετε την τιμή και εσείς αλλά και πολλοί άλλοι να τους έχουν καλεσμένους στα γλέδια τους, πολιτιστική συλλόγη, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι λιράριδες που κρατούν τα τίμια όργανο Γιώργο της Κρήτης, μας ξαναφέραν την νεολαία κοντά.
2: Σαφώς.
3: Έτσι. Και αυτή την ώρα αυτό που γίνεται στην Κρήτη δεν γίνεται πουθενά. Η νεολαία σειραίει.
2: Έτσι είναι.
3: Έτσι.
2: Έτσι
3: και
2: είναι.
3: Υπάρχουν βέβαια και τηρουμένων των αναλογιών, αν σηκωνόταν ο Σκορδαλός και ο Μουντάκης και ο Κλάδος να μιλήσουν για την νεολαία τη σημερινή, κάνουν τα μάτια τους τόσο από
2: τα τσισκλώτα. Έτσι είναι, Γιώργο, όπως
3: θα λες. Διότι είναι φοβερής τεχνικής. Με το δίκιο τους βέβαια, διότι έχουν δυνατότητες. Πατεί το κομπιούτερ και τα φέρνει όλα μπροστά. Μένα μου έχουν πει χιλιάδες γεράριδες, Γιώργο, πηγαίναμε με το γάιδαρο ή με το μουλάρι ή με τα πόδια μέσα σε λάσπες, σε σκόνες, να πάμε να πάρουμε 2 νότες από το λιράρι, να τσιφέρουμε, να τσιβγάλουμε σιγά σιγά και να γίνουμε κι εμείς κάτι.
2: Γι' αυτό είναι άξιο συγχαρητήριων, γιατί ενώ εμείς παιδιά παίζαμε είτε μπάλα είτε οτιδήποτε άλλο, αυτοί οι άνθρωποι καθόταν και δουλεύανε όποιος είτε παίζει λύρα είτε παίζει λαγούτο, ο καθένας από το δική του τη σκοπιά, ας πούμε, και έχουν στερηθεί, ας πούμε, παιχνίδια να φτάσουν, ναι, να μπορούν να παίξουν σε
3: ένα. Τι θα του αφιερώσω με τσάπαρι? Ένα τραγούδι θέλω να μου βρεις που να μιλεί για κρασί, αν μπορούμε, για γιορτές, για χορούς, για τραγούδια, ό,τι βρεις, για να το αφιερώσουμε στον Γιώργο τον Παρασκάκη. Οικογένειά σου, Γιώργο, χρόνια.
2: Βέβαια. Εγώ μεγάλωσα στις Δαφνές. Όλη η οικογένεια είναι εκεί. Όπως σου είπα, ασχολούμαι με τα αγροτικά αποκλειστικά εδώ και μια δεκαετία. Ανήκω στην κατηγορία των ρομαντικών αγροτών πλέον. Δηλαδή το κάνω με πολύ αγάπη και με πολύ μεράκι.
3: Μπράβο, μπράβο. Παράγεις επιτραπέζιο.
2: Βεβαίως και επιτραπέζιο, ναι, και είναι οστάφυλλα. Έχω ένα καζάνι και είμαι παραγωγός τσικουδιάς.
3: Ένα βράδυ μας καλέσει με τον Τζάφαρη.
2: Να σας καλώ, αρθείτε, εννοείται θα αρθείτε.
3: Αρθώ, εννοείται. Και θα σφάξει τον άντρα μια όργητα.
2: Τον καλό. Καλό.
3: Πολύ χαίρομαι, Γιώργο, που μιλώ μαζί σου.
2: Και εγώ, και εγώ.
3: Γιατί βλέπω ότι το ζεις αυτό που κάνεις, έτσι, με τη γη και με το... Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να ξαναγυρίσει σε αυτές τις καλλιέργειες. Παρά το ότι τώρα μας έχει φάει παγκοσμιοποίηση, βλέπεις, ναι, τα δυστυχώς προϊόντα βγαίνουν με πολύ πιο φτηνές, πολύ πιο φτηνά, γιατί οι τρόποι που έχουν άλλα κράτη είναι πολύ...
2: Και για μένα η απόφαση δεν ήταν εύκολη, αλλά αξίζει τον κόπο. Όποιος, ναι, το βάλει, δηλαδή, στο μυαλό του και έχει λίγη περιουσία στο χωριό.
3: Εσείς, ναι, βέβαια έχετε την ευλογία, Γιώργο, τώρα στις Δαφνές να έχετε νερό.
2: Έχουμε νερό,
3: ναι,
2: ευτυχώς. Αυτό το οφείλουμε σε έναν άλλο ευεργέτη του χωριού μας, ο οποίος...
3: Να πούμε το όνομά του.
2: Ναι, ο οποίος λέγεται Τζορακολοθεράκης Νίκος.
3: Ναι.
2: Ο οποίος είχε όραμα, γιατί οι Δαφνές κάποτε δεν είχαν,
3: ναι,
2: νερό.
3: Ναι, δεν είχαν, βέβαια. Γεωτρήσεις.
2: Ναι, και έκανε γεωτρήσεις, δίκτυα, αυτό τα λοιπά, ναι, για να φτάσουμε τώρα σήμερα εμείς που πάμε και ανοίγουμε μια βάνα και ποτίζουμε τα μπέλια. Ναι. Ο Νίκος είναι, ναι, ο υπεύθυνος, ναι, αυτήν, ναι, αυτόν πρέπει να πάνε τα συγχαρητήρια. Ναι, ναι, είμαστε τυχεροί, έχουμε νερό, έχουμε καλή γης,
3: ναι,
2: είμαστε ιδανικό το μέρος για αμπέλια, είμαστε κοντά στο Ηράκλειο, έχουμε πολλά πλεονεκτήματα, πάρα πολλά.
3: Γιώργο, μιας και λέμε για νερό, να σου πω εγώ την δική μου την εμπειρία από εκεί τα χωριά τα δικά μας, Προφητηλία, Άγιο Σύλλα και Παρίσι, Ρουκάνη και Καρκαδιώτη, Σακαλού, Γαλένη και τα λοιπά. Αυτά τα χωριά δεν είχαν νερό και παρά το ότι προβλέπονται κάποια φράγματα να γίνουν, mm-hmm, αλλά πότε θα γίνουν και με την κακομοιριά που
2: προβλέπετε άλλο ένα,
3: ναι, με την κακομοιριά που πλάκωσε στη χώρα μας, καταφέρανε όμως, είχε ξεκινήσει από τον παλιό δήμαρχο, βοήθησα κι εγώ, βοήθησε και ο δήμαρχος του Ηρακλείου Κουράκης, και σιγά σιγά από τα 36.000 κυβικά μέτρα νερό που πάει στη θάλασσα,
2: mm-hmm,
3: από τον βιολογικό καθαρισμό του Ηρακλείου, τα 9.000 επιστρέφουν πίσω και έρχονται, αλλά μπορούν μόνο να καλύψουν αυτά τα 9.000, μπορούν να καλύψουν μόνο τον Προφητηλία,
2: ναι, το ξέρω,
3: αυτή την ώρα.
2: Το ξέρω, το Προφητηλίας που τίστες.
3: Ενώ το πρόγραμμα ήταν να φτάξει μια παροχή και στο Κυπαρίσι, και αργότερα να βλέπαμε πώς θα πήγαινε στο Ρουκάνι και πώς θα πήγαινε και στα άλλα χωριά. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο έχει βελτιωθεί η κατάσταση αυτό το νερό, που δεν πρέπει να κατεωνίζεται απάνω στα φύλλα,
2: mm-hmm,
3: αλλά πρέπει στη ρίζα,
2: ναι,
3: να μπαίνει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι πεντακάθαρο, γυρίζει το νερό πίσω.
2: Το ξέρω εγώ πολύ καλά, γιατί έχω φίλους, ανθρώπους, ναι, που καλλιεργούν, ναι, στον Προφητηλία. Δεν υπάρχει θέμα. Όταν ποτίζεις με αυτό, ναι, το νερό, ναι, δεν, ναι, έχει, ναι, κανένα, ναι, θέμα. Ναι. Δεν μπορείς να ψεκάσεις με αυτό.
3: Δεν, ναι,
2: τον,
3: ναι,
2: άλλο ζητούμενο,
3: ναι,
2: τώρα.
3: Ναι. Θυμάμαι είχε έρθει από την, όταν ήμουν δήμαρχος, ήρθε μια κοπελιά από την νορβηγική κυβέρνηση για να κάνει έλεγχο, να δει αν πραγματικά το νερό θα πήγαινε σε αμπέλια,
2: ναι, ναι,
3: ή σε ελιές, και τρελάθηκε από τις καλλιέργειες, από τον τρόπο. Ήταν και άνοιξη καιρού, τα αμπέλια μόλις είχαν ανοίξει και φαινόταν αυτό το πράσινο το ωραίο. και είχε εντυπωσιαστεί και πραγματικά έκανε έκθεση και μετά από λίγο καιρό μέσα έτσι στη θητεία μου, αλλά επαναλαμβάνω, δεν το λέω για μένα, το λέω ότι ξεκίνησε το έργο από τους πιο παλιούς και μπράβο τους που καταφέρανε, και μακάρι να γίνει άλλο ένα τέτοιο έργο.
2: Σαφώς.
3: Έχουμε ένα χωριανό σου.
2: Βεβαίως.
3: Είναι ο Μανώλης από τις Δαφνές. Πάμε να τον ακούσουμε. Έλα, Μανώλη.
4: Καλησπέρα, Γιώργη.
3: Ναι.
4: Καλησπέρα και το σύντεκνο μου, τον Παρασκάκη.
3: Συντέκνη, λέει, είσαστε.
4: Του θείου του.
3: Τσάπαρη, μη με σκοτώσεις, γιατί το πες εσύ. Το πες. Μου λέει θα βγάλεις τηλέφωνο. Λέω δεν πιστεύω να βγάλουμε κανένα τηλέφωνο. Και θα το είχε φτιάξει. Και τώρα έχει τσατιστεί. Καταλάβες.
4: Καταρχήν να πω συγχαρητήρια στην Επιτροπή, γιατί πρώτη φορά βάζουν λεωφορείο. Δεν ξέρω αν υπόθηκε, γιατί είχα σε ένα μέρος της εκπομπής. Βάζουν λεωφορείο από το Ηράκλειο.
3: Ναι.
4: Προς το χωριό δύο δρομολόγια και δύο επιστροφή. Ένα πράγμα φανταστικό, ας πούμε, για μένα που δεν οδηγώ πλέον και που θέλω να πάω, δηλαδή είναι κάποιες βραδιές που δεν μπορώ να τις χάσω, δηλαδή

0: το πόση αλλαγή έφερε η γιορτή του κρασιού στις Δαφνές, πόσο το χωριό έγινε ευρύτατα γνωστό, πώς ήρθε σε επαφή με χιλιάδες ανθρώπους, έτσι.
1: Καταρχήν εγώ είμαι από την πρώτη χρονιά και πολλές φορές συμμετείχα και όχι στην Επιτροπή αλλά στη βοήθεια, φιλοκερδός πάντα, εκείνα τα χρόνια. Και τα πρώτα χρόνια γινόταν και στο χώρο το δικό μου, δηλαδή που εργαζόμουν στην Ένωση Ηρακλείου.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και ήταν στο περίβολο του, δηλαδή εκεί εγώ εγνώρισα φανταστικούς ανθρώπους. Έκανα προσωπική φιλία με το Θανάση.
0: Το Σκορδαλό.
1: Βέβαια, να μην σου πω.
0: Ο Θανάσης ερχόταν συχνά στην γιορτή, για να μην σου πω ότι ήταν κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο την ξεκινούσε τη γιορτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάθε χρόνο την ξεκινούσε.
0: Ναι.
1: Ο οποίος βέβαια εγώ ήμουν πάντα εκεί, δεν έφευγα από το χώρο το δικό μου, γιατί ζητούσαν το ρεύμα, νερό και τα λοιπά, και πρέπει να είμαι εκεί στανμπάι πάντα όταν γινόταν εκεί η γιορτή.
0: Ναι.
1: Και ερχόταν όλοι οι οργανωπαίστες για να συλλιώσουν τα όργανα της τέτοια. Και τι να σου πω τώρα, από Μουντάκι, τον Σκορδαλό, το Ζαχάρι, το Μελεσανάκι, από τι να σου πω τώρα,
0: ναι.
1: Όλους.
0: Λοιπόν.
1: Ήταν κάτι το φανταστικό, δηλαδή και από τα πρώτα χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θυμούμαι βραδιά, ας πούμε, που ήρθε, γιατί ξέρεις, τα πρώτα χρόνια μετά σταμάτησε ο Βασίλης ο Κουλάς να έρχεται όταν κάηκε ο Λιτσίτας.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν συγγένειο.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, γιατί η πεθερά του Λιτσίτα ήταν σκουλάδεμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν ερχόταν. Όταν άρχισε λοιπόν να έρχεται πάλι ο Βασίλης, ορδές ανθρώπων διασχίζανε το χωριό να πάνε. Δηλαδή είχε τότε μια τρομερή πέραση ο Βασίλης στο χωριό.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και άλλοι βέβαια. Θέλω να σου πω, ναι, ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Εγώ πήρα τώρα με αφορμή αυτό το λόγο να πω για το λεωφορείο, το οποίο είναι φοβερή κίνηση για μένα. Πιστεύω να ανταποκριθεί ο κόσμος αν το περάσουν σωστά.
2: Ναι, ναι, δεν έχουμε αναφερθεί, αλλά θα το πούμε.
0: Ναι. Α, θα τα πει, τώρα, θα τα πει τώρα ο πρόεδρος Μάνου.
1: Να πω και για το νερό. Για το νερό συμφωνώ απόλυτα με ό,τι λέει ο Γιώργος, ότι ο Νίκος βοήθησε και τα λοιπά. Εγώ σαν κοπέλι, επειδή είχαμε καζάνι τότε και πλήρως λειτουργικό, είχαμε δύο γαϊδάρους με το συμπάθιο και κουβαλούσα 24 ώρες το 24ωρο με τις κανίστρες νερό, πότε από το Βενεράτο, πότε από τη Σίβα, πότε από το αμάτι που αυτό έβγανε μια βουρτσίδα και δεν μπορούσαμε να το βάναμε στο καζάνι, αλλά το βάναμε στη λάντζα που περνά ο λουλάς.
0: Ναι,
1: λοιπόν, καλή συνέχεια, σας ακούω πάντα.
0: Μανώλη, να είσαι καλά και πες μου μια κουβέντα μόνο. Είπαμε με τον Γιώργο την αρχή ότι οι Δαφνές και άλλα χωριά, αρχίσαμε από τις Δαφνές, δώσανε ψωμί στην Κρήτη όταν πεινούσε η Κρήτη. Έτσι είναι κιόλα.
1: Εγώ θα σου πω, Γιώργο, ότι αν και ήμουν πολύ μικρός, θυμούμε εργάτες. Δεν θέλω να αναφέρω χωριά γιατί
0: δεν πρέπει
1: να τα λένε. Που ερχόταν και κοιμούνταν με μπατανίες.
2: Mm-hmm.
1: Με μπατανίες στην πλατεία.
2: Στην πλατεία.
0: Ναι, μιλάμε τώρα. Μιλάμε για τα καλοκαίρια τώρα. Σε Τρίγους, έτσι. Στον Τρίγο.
1: Στον Τρίγο,
0: Στον
1: Τρίγο και στο λιωμάζωμα πολλή κόσμο, ο οποίο βέβαια τότε εντάξει έμενε στα σπίτια.
0: Ναι.
1: Το φανό των αφεντικών που ήταν η χειμώνα.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι πάντω η πλατεία δεν μπορούσε να περάσει να μην πατήσει κανένα που κοιμάται.
2: Αλήθεια είναι αυτό που λέει.
1: Σε τέτοιο σημείο.
2: Γιατί όσοι αφεντικά α πούμε δεν είχαν τόπο να κοιμήσουν κόσμο, κοιμούνταν στην πλατεία.
1: Ναι.
2: Και κάτω-κάτω ήταν το καβούσι που είχε νερό. Και μπορούσα να κάνουν ένα υποκτώδες μπάνιο.
0: Ό,τι έκανα εγώ, Μανώλη, βάζω πάλι το εγώ και είναι κακό. Αλλά με τους οικονομικούς μετανάστες που ερχόντουσαν να δουλέψουν στα μπέλια, παλιότερα γινόταν ο χαμός.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Μυστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
3: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
4: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
0: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
8: έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη Σάββατο 27 Ιουνίου ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων Πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
9: Θέλω να πάψουν οι λαοί κάθε σφαγή και μαχή.
0: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038. Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί, ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
11: Αλλάζοντας το χαρακτήρα του
12: Νεφίμου. Είναι... Ακολουθεί η εκπομπή «Κρητομάθειες ώρες» με τον Γρηγόρη Καπετανάκη. Μια εκπομπή για τον πολιτισμό, την πολιτική και τα τοπικά δημοτικά θέματα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Μόνο
13: στο... Καλησπέρα σας. Ακούτε το Κρήτη FM 87,5, το παραδοσιακό ραδιόφωνο της Κρήτης. Μας αναμεταδίδουν συμμαχικά ραδιόφωνα σε όλη την Κρήτη. Επίσης μας αναμεταδίδουν το ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Στη Γερμανία μας αναμεταδίδει η πλατφόρμα της Deutsche Telekom. Από το www.kritifm.com μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 51 22 159. Email kritifm@gmail.com. Στην κονσόλα είναι ο Γιάννης Μανόπουλος. Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν εξαίρετο άνθρωπο με αγώνες στη ζωή αλλά και στον τομέα που ασχολήθηκε. Κατά γενική ομολογία έχει πετύχει τα μέγιστα. Έχουμε λοιπόν τον εναποστρατεία στρατηγό της ελληνικής αστυνομίας και τέως επικεφαλή του ηλεκτρονικού εγκλήματος, κύριο Μανώλη Σφαγιανάκη. Κύριε Σφαγιανάκη, σας καλωσορίζουμε στα φιλόξενα μικρόφωνα του Κρήτη FM 87,5 και σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μου.
14: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είναι η πρώτη μου συνέντευξη που δίνω σε κριτικά ραδιοφωνά για την Παγκρήτιο Ένωση Αττικής, στην οποία είμαι υποψήφιος πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ακροατές σας που θα έχουν την υπομονή να μας απολαύσουν.
13: Κοιτάξτε να δείτε, οι Κρήτες χρόνια ακούνε το ραδιόφωνο μας. Με λίγα λόγια είναι σπίτι της Κρήτης αυτό. Λοιπόν, ακριβώς. Πάμε. Τελευταία διάβασα αλλά και έχω μάθει ότι θα ασχοληθείτε με τα κοινά που έχουν σχέση με την παγκόσμια, με την Παγκρήτια Ένωση. Πώς το αποφασίσατε αυτό, τι είναι αυτό που σας έσπρωξε προς αυτή την κατεύθυνση και ποιοι είναι οι σκοποί για αυτήν την ενασχόλησή σας?
14: Καταρχήν ξεκαθαρίζω τα πράγματα. Εγώ δεν κατεβαίνω για να κάθομαι σε μια καρέκλα. Έχω και καλές καρέκλες να κάθομαι. Τις δημιούργησα μόνος μου με αγάπη και με πολλά μεροκάματα στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν η καρέκλα δεν μου λείπει. Κατεβαίνω γιατί δεν αντέχω άλλο να βλέπω την Παγκρήτιο να υπάρχει απλώς για να υπάρχει. Τελεία και παύλα. Μια χαρά, όλα καλά, όμως δεν μπορώ να βλέπω αυτή την κατάσταση. Ναι μεν σύμφωνα με κάποιους δημιουργεί πράγματα, αλλά όταν ακούσετε το πρόγραμμά μου. Όταν ακούσετε αυτά που θα πω εγώ, θα καταλάβετε τι εννοώ. Υπάρχει για να υπάρχει. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ένα οργανισμό ο οποίος είναι η μεγαλύτερη δύναμη των κριτικών εκτός Κρήτης. Είναι η Πακρίτιος Ένωση Αττικής. Έτσι λοιπόν, κριτικός σημαίνει υποχρέωση. Έτσι λοιπόν είναι υποχρέωσή μου να μπω στο στίβο, ο κόσμος επιλέξει, εγώ απλώς ανακοινώνω ότι είμαι υποψήφιος, αν θέλουν με ψηφίζουν, αν θέλουν όχι, και θα κρίνουν τον καλύτερο. Έτσι λοιπόν, η σεβαστή απόφαση του κρητικού λαού και ειδικά των Αθηναίων που ψηφίζουν, και πάνω απ' όλα για μένα είναι υποχρέωσή μου να μπω στο στίβο αυτό με όλα αυτά που σας προείπα. Έτσι λοιπόν, η υποχρέωσή μου λέει επίσης ότι δεν έχεις δικαίωμα να σιωπάς όταν ο τόπος σου έχει ανάγκη και φωνή.
13: Μάλιστα. Να κάνω δύο διορθώσεις. Δεν ψηφίζουν μόνο της Αθήνας, όλη η Αττική ψηφίζει στην Πανκριτίο.
14: Αττική.
13: Ναι. Επίσης θέλω να πω ότι και να σημειώσω ότι από την Πανκρίτιο Ένωση έχουν περάσει μεγάλες προσωπικότητες με μεγάλη προσφορά.
14: Βέβαια.
13: Μεγάλη προσφορά. Υπάρχουν όμως και άλλοι πρόεδροι που έχουν περάσει που δυστυχώς δεν πετύχαν αυτά που είχαν υπολογίσει να κάνουν.
14: Όλοι κάτι κάνουν, πιστεύω. Ακριβώς, εγώ προσωπικά τους τιμώ όλους έναν ή ένα ξεχωριστά. Τον κύριο Μαριδάκη, τους κυρίους όλους που έχουν περάσει και την κυρία Βασιλάκη, η οποία κάνει για αυτόν τον αγώνα της όπως όλοι μας στη ζωή, κάνει ένα αγώνα. Όμως εγώ προσωπικά πιστεύω ότι σύμφωνα με αυτά που έχω να παρουσιάσω, η Πανκρίτιος Ένωση Αττικής, και το τονίζω, αλλάζει επίπεδο. Κρατήστε το αυτό.
13: Μάλιστα. Θα τα κρατήσω και τα σημειώνω, να έχετε υπόψη σας.
14: Βέβαια, τα σημειώσετε, και γιατί τα γραπτά μένουνε.
13: Ακριβώς. Με ποιο τρόπο έχετε σκοπό να προωθήσετε την υποψηφιότητά σας ώστε να γίνει ευρέως γνωστή?
14: Η υποψηφιότητά μου για να γίνει ευρέως γνωστή θα μεταλαμπευτεί όλο αυτό που κάνω μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, το βασικότερο πλέον μέσον στην εποχή που ζούμε. Το μόνο μέσον και το καλύτερο μέσον είναι το πρώτο, η κοινωνική δικτύωση, και το δεύτερο τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπως είναι τώρα το ραδιόφωνο εσείς, που έχω την τιμή να είμαι κοντά σας, και παράλληλα η τηλεόραση και οι διάφορες εκδηλώσεις που σκέπτομαι να κάνω, όπως τη Δευτέρα στις 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
13: Ναι, το έχω παρακάτω, θα το πούμε γι' αυτό παρακάτω.
14: Ναι, απλώς το ανακοινώνω ότι μέσα και από εκεί θα γίνει η παρουσίαση και η γνωστοποίηση όλων αυτών που θα κάνουμε.
13: Από ό,τι γνωρίζετε, είναι ένα συμπλήρωμα, δεν το έχω γράψει, αλλά ακούγοντας αυτά που είπατε μου ήρθε στο μυαλό. Στην όλη την Αττική γίνονται εκδηλώσεις, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά όχι μόνο, διαφόρων κριτικών σωματείων, οι οποίοι μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, και νομίζω ότι θα πρέπει να τα επισκεφτείτε.
14: Με πολύ χαρά.
13: Ωραία. Λοιπόν.
14: Με πολύ χαρά. Εμείς μέσα στο πρόγραμμά μας έχουμε ειδική ενότητα για όλα αυτά, και για τα σωματεία και για τους χορούς και για τα ταλέντα, τα κριτικά που έχουμε. Θα τα πούμε παρακάτω αυτά και θα καταλάβετε ποιο είναι το πρόγραμμά μου.
13: Ακριβώς.
14: Εμείς δεν πάμε να συμμετέχουμε μόνο σε εκδηλώσεις τις κριτικές. Εμείς πάμε για να προσφέρουμε.
13: Θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, θα πρέπει να σας αναφέρω ότι η Πανκρίτιος Ένωση είναι ένας τεράστιος οργανισμός στα πολιτιστικά δρόμενα της πατρίδας μας. Με τα σύν της, αλλά και με τα αρνητικά της. Πώς έχει το σκοπό να αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα οποία δυστυχώς προκαλούν διχασμό, με αποτέλεσμα να χάνονται πολλά και να μην συμβαίνουν αυτά που πρέπει και θέλει ο κριτικός?
14: Απλώς θέλω αυτό να μου το συγκεκριματοποιήσετε λίγο, δηλαδή τα συν και τα πλην, ανάλογα με το συν και το πλην
13: υπάρχει το θετικό,
14: κάνετε την ανάλογη κίνηση. Πείτε μου πραγματικά περιστατικά, να σας δώσω τις λύσεις.
13: Υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Δηλαδή πάντοτε υπάρχει μια διχόνοια, το ότι εγώ θα γίνω, ο άλλος δεν αξίζει.
14: Αλλά στις διαμάχες τώρα,
13: τις
14: εκλογές.
13: Διαμάχες δεν είναι μόνο οι εκλογές, είναι και όταν δεν υπάρχουν εκλογές υπάρχουν διαμάχες.
14: Εγώ θα ξέρετε κάνω κάτι μοναδικό στο κομμάτι αυτό. και το λέω σε δημόσια θέα μέσα από το δικό σας το κανάλι. Εγώ έχω πει, έχω 75 συμβούλους μαζί με την Εξελεκτική Επιτροπή. Πριν μπούμε στο στίβο, την παραμονή δηλαδή, και μέρες πίσω, όλοι και 75 θα είναι σε ομάδες και τομείς, όπως θα ανακοινώσω στο πρόγραμμά μου μετά και τη Δευτέρα. Έτσι λοιπόν θα ξέρετε ότι όλοι μας και 75 έχουν συμμετοχή. Δεν βγήκαν οι 16 και οι υπόλοιποι πάνε σπίτια τους όπως ήθιστε να γίνεται. Άρα όλοι θα έχουμε έργο, όλοι θα έχουμε παραγωγή και όλοι θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Παράλληλα θα υπάρχει και μια άλλη ομάδα των συμμετεχόντων, οι οποίοι όποιοι θέλουν από τις άλλες παρατάξεις με πολύ χαρά θα έλθουν, θα τιμηθούν δεόντως από εμάς. Εμείς δεν κρατάμε ούτε κακίες ούτε μαχαίρια. Εμείς έχουμε την αγάπη για όπλο μας και θα πάμε να τους αγκαλιάσουμε όλους. Δεν περισσεύει κανείς, πιστέψτε με. Όλοι έχουν να παραδώσουν, τιμώ και τους αγαπώ όλους. Δεν έχω τίποτα με κανένα.
13: Πολύ ωραίο μου ακούγεται αυτό και ελπίζω να πραγματοποιηθεί.
14: Προσωπικά εγώ ό,τι λέω σημειώστε τα και να μου τα επενθυμίζετε ένα-ένα.
13: Ακριβώς.
14: Στην πορεία τι θα ξαναμιλήσουμε πάλι.
13: Ναι, θα μας δοθεί ευκαιρία. Και όχι εσύ, αλλά και όσοι άλλοι κατέβουν υποψήφιοι.
14: Όλοι.
13: Εγώ είμαι στη διάθεσή τους. Εγώ είμαι στη διάθεσή τους. Έχω πληροφορηθεί, όπως προείπατε, ότι τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και ώρα 19.00 στο κέντρο Αόρι θα κάνετε μία μάζοξη στο κριτικό
14: σπίτι,
13: ένα από τα σπίτια του κριτικού λαού.
14: Έχει πολλά, γιατί είναι καλό αυτό.
13: Μία πολύ σωστή ενέργεια κατ' εμέ. Τι έχετε να αναφέρετε στον κόσμο που θα παρευρεθεί? Κατ' εμένα είναι η αρχή ενός συμβολέου με την μεγάλη κοινότητα των κριτών της Αττικής. Είναι αυτό που είπατε και άκουσα ότι θα ανακοινώσετε ένα πρόγραμμα. Μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτό το θέμα?
14: Βέβαια. Καταρχήν εγώ περιμένω όλους τους κριτικούς της Αττικής και φίλους οι οποίοι θέλουν να ακούσουν, να έλθουν και αυτά που θα τους πούμε θα είναι μοναδικά. Ένα μόνο σας λέω, ότι η Κρήτη μας, και δεν ξέρω αν άλλος πρόεδρος, δεν θέλω να κάνω τον το τα ξέρω όλα, αν έχει κάνει προγραμματικές δηλώσεις πριν βγει να δεσμευτεί, γιατί εμένα τη Δευτέρα θα είναι δέσμευση αυτό που θα παρακάνω.
13: Μάλιστα.
14: Είναι δύσκολο εγχείρημα. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα.
13: Μπορείτε να μας πείτε ένα θέμα από όλα αυτά?
14: Εγώ λοιπόν θα σας πω ένα από τα 20 που θα παραγγείλω. Καλό θα είναι όταν έλθουνε να τα ακούσουν εκεί διαζώσεις. Δεν θέλω να ξετυλίξω το πρόγραμμά μου αυτή τη στιγμή, όμως.
13: Όχι, δεν το θέλω εγώ. Ένα θέμα.
14: Θα σας πω το πρώτο και ένα από τα πιο σημαντικά είναι το Creta Unity. Είναι η πρώτη πλατφόρμα η οποία θα ενώσει τους κριτικούς σε όλο τον κόσμο. Τι παραπεί αυτό? Με πολύ πολύ απλά λόγια, όλοι οι κριτικοί, όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο, όπου και αν βρίσκονται, θα μπορούν να κατεβάσουν ένα app, όπως κατεβάζεις, μιλάμε, το οποιοδήποτε app της τράπεζάς σου, το bank, όπως κατεβάζεις, μιλάμε, διάφορες εφαρμογές. Έτσι λοιπόν το Creta Unity θα είναι μια έξυπνη ψηφιακή πλατφόρμα των κριτών του κόσμου. Όλοι οι κριτικοί από όλο τον κόσμο θα το κατεβάσουν και ανάλογα με τις περιοχές που είναι θα μπουν στα ανάλογα τετραγωνάκια. Έτσι λοιπόν, εσείς κύριε Καπετανάκη, όταν θέλετε να πάτε μια εκδρομή με την οικογένειά σας στη Μελβούρνη, θα πατάτε Μελβούρνη.
13: Προτιμώ στην Κρήτη. Προτιμώ εκδρομή στην Κρήτη. Αν και στη Μελβούρνη μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
14: Είναι η κριτική σύλλογη και θα πηγαίνετε συστημένος, θα έχετε ειδικές τιμές. Αυτό θα κάνουμε, κάρτα κριτικού, και δεύτερο σας λέω, κάρτα κριτών ενεργή, που όσα καταστήματα θέλουν οι κριτικοί με την κάρτα αυτή θα έχουν μια έκπτωση. Την έκπτωση θα μας τη δίνει ο επιχειρηματίας. Έτσι λοιπόν, ο κριτικός από την Αττική που θα πηγαίνει στη Μελβούρνη, στην Κουάλα Λαμπούρ, στη Νέα Υόρκη, στο Μόναχο, στο Λονδίνο, θα βρίσκει τα κριτικά στέκια, τα κριτικά εστιατόρια, τις κριτικές επιχειρήσεις, τους Κρήτες που μένουν εκεί και έχουν δηλώσει το όνομά τους, όπως στο Facebook, και θα μπορέσει να συναναστραφεί. Έχω και άλλες εκπλήξεις. Πολλές εκπλήξεις. Μην βιαζόμαστε. Έρχεται η Δευτέρα.
13: Την επόμενη Δευτέρα θα έρθω και θα μαγνητοφωνήσω.
14: Σε τέσσερις μέρες είναι.
13: Ναι, την ερχόμενη Δευτέρα. Θα έρθω και θα μαγνητοφωνήσω το πρόγραμμά σας για να το έχω στα χέρια μου.
14: Μπράβο. Πολύ πολύ καλό.
13: Θα κάνουμε μία μικρή στάση στα κριτικά και θα πάω στην προηγούμενη ενασχόλησή σας, στο ηλεκτρονικό έγκλημα, που έχει σχέση όμως και με τα παιδιά της Κρήτης. Εκεί είχατε ζήσει πολλά θέματα της κοινωνία μας. Εγώ θέλω να σταθώ στους νέους μας που δυστυχώς έχουν πάρει μια πορεία κατά μεγάλο ποσοστό, που βλέπω ότι η επιστροφή στην κοινωνικότητα είναι δύσκολη. Τι σκέφτεται να κάνετε σε ό,τι έχει σχέση με τα δικά μας παιδιά, τα κριτικόπουλα, που θέλουν να πιστεύω ότι μέχρι σήμερα, έχοντας μεγάλη συσπήρωση γύρω από το κριτικό, γύρω από τα κριτικά σωματεία της Αττικής, και διδάσκονται σε όλα τα επίπεδα. Εσείς λοιπόν, σαν Παγκρήτιος Ένωση, τι σκοπό έχετε να κάνετε για αυτά?
14: Εγώ, όπως ξέρετε, τώρα λειτουργώ δύο ακαδημίες. Ακαδημία γονέων και Ακαδημία μαθητών. Έχω εκπαιδεύσει πάνω από 30.000 γονείς και πάνω από 10.000 μαθητές στο Ινστιτούτο, το οποίο είμαι εγώ δημιουργός, το CSI. 3 εκατομμύρια κόσμος καθημερινά μπαίνει, βλέπει, ενημερώνεται, και γύρω στους 500 κραυγές αγωνίας διαχειριζόμαστε από ανθρώπους για τον κίνδυνο στο διαδίκτυο. SOS. Αυτό είναι το απλό.
13: Άλιστα.
14: Εγώ λοιπόν, το 13ο σημείο στην παρουσίασή μου αύριο είναι Ακαδημίες Δεξιοτήτων και Τεχνητής Νοημοσύνης.
13: Σιγά σιγά θα το καταφέρω να στα βγάλω το πρόγραμμα.
14: Το 13ο, αφού με ρωτάτε έξυπνα, τι θα κάνουμε τώρα εμείς? Έτσι λοιπόν, η Παγκρήτιος Ένωση Αττικής θα ιδρύσει το πρώτο τρίμηνο του έτους που έρχεται, το 2027, την Ακαδημία Δεξιοτήτων και Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσα από την οποία τα παιδιά μας, τα κριτικόπουλα, θα μπαίνουν και θα κάνουν μαθήματα πάνω σε δεξιότητες. Είτε λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, που δυστυχώς άμα δεν την ξέρεις έχεις θέμα. Και θα σας πω και μια άλλη είδηση. Την Τετάρτη παρουσιάζω την Ακαδημία μου τεχνητής νοημοσύνης στο Παγκρήτιο, στο στάδιο το Παλαθηναϊκό, μαζί με το New York College, και θα είναι η πρώτη Ακαδημία τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Και είμαι εγώ ο ένας μέτοχος και άλλος μέτοχος είναι το New York College. Αυτό κάτι λέει.
13: Πού γίνεται, είπατε αυτό?
14: Γίνεται στο Παλαθηναϊκό στάδιο, στο Γυμναστικό Σύλλογο.
13: Μάλιστα, ωραία.
14: Αυτό σας το λέω είδηση. Δεν έχει βγει ακόμα. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου γίνεται η παρουσίαση. Yeah. Εμείς μιλάμε με έργα. Άρα λοιπόν, η Ακαδημία που ήδη θα έχω δημιουργήσει δεξιοτήτων και τεχνητής νοημοσύνης, το πρώτο της παρακλάδι που θα κάνει, θα το κάνει στην Κρήτη. Για τα παιδιά της Κρήτης, τα κριτικόπουλα της Αττικής, όλη η Αττική θα είναι μέσα μπριζωμένη. Αλλά αν θα μου έρθει ένα κριτικόπουλο από τη Μελβούρνη, θα το αγκαλιάσω. Αν θα μου έρθει ένα από τα Χανιά, θα το αγκαλιάσω. Άρα είναι για όλα τα κριτικόπουλα, όπου και αν βρίσκονται, οι ακαδημίες μας.
13: Εννοείται.
14: Και σημειώστε το 13ο σημείο αυτό.
13: Μάλιστα. Αλήθεια, εσείς πώς έχετε στο μυαλό σας αυτόν τον τεράστιο οργανισμό της Παγκριτίου, ώστε να μπορέσετε να απομακρύνετε τα αρνητικά που υπάρχουν, που αντί να προσφέρουν θετικές, μετατρέπονται σε αρνητικά και με αποτέλεσμα να δημιουργούν διχασμό? Είναι κάτι πιο παρόμοια με μια προηγούμενη ερώτηση, αλλά εδώ λοιπόν χρειάζεται να κάνετε πράγματα ώστε πλέον να υπάρχει αγάπη, σύμπνοια και κατεύθυνση κοινή προς την ιστορία και τα πολιτιστικά της πατρίδας μας.
14: Σας είπα κάτι, ότι εγώ φημίζομαι για το έργο μου. Έχω ένα μεγάλο ελάττωμα και το λέω για πρώτη φορά. Ό,τι λέω το κάνω χθες. Αυτή είναι η φήμη που με τρέχει. Έτσι λοιπόν, είπα πριν, 75 σύμβουλοι θα είναι όλοι μέσα στο παιχνίδι της Παγκριτίου. Όλοι θα προσφέρουν. Και όποιος από τους λοιπούς θέλει να προσφέρει, είναι ανοιχτή η αγκαλιά. Οι Παγκρίτες χωρίς σύνορα, που είναι το όνομα του συνδυασμού μας, και θα, κανείς δεν περισσεύει. Το είπα και πριν. Άρα με αγάπη και ομόνοια και σύμπνοια θα έρθουν όλοι κοντά μας. Πιστέψτε με. Το έχουμε αυτό.
13: Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω ότι μετά από ένα αγώνα με θετικό πρόσημο και ο λαός των Κριτών της Αττικής σας εκλέξει πρόεδρο και αναλάβετε αυτόν τον βαρύ τίτλο του Προέδρου, που να σημειώσω έχουν περάσει, όπως προείπα, προσωπικότητες με τεράστιο έργο, και να αναφέρω μόνο ένα το οποίο για μένα είναι το κύριο, την ίδρυση της κριτικής εστίας.
14: Έχω περάσει και εγώ από εκεί, να ξέρετε.
13: Οπα.
14: Και εγώ έχω μείνει στην κριτική εστία.
13: Μάλιστα, δεν το ήξερα.
14: Σας το λέω εγώ τώρα. Με τον κύριο Γήπαρη είμαστε μαζί.
13: Ναι, ναι, ναι. Εγώ έχω κάνει 15 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο.
14: Καλό αυτό. Γιατί ξέρετε, και πάνω απ' όλα εκτιμώ τους ανθρώπους της κριτικής εστίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όχι μόνο έργο προσφέρετε και έχετε προσφέρει όλοι μέχρι σήμερα, αλλά είναι το σπίτι του κριτικού παιδιού. Του παιδιού που θέλει να πάει να σπουδάσει όπως εγώ τότε και δεν είχα την δυνατότητα να πάω. Και έμεινα στην εστία και σπούδασα.
13: Από την κριτική εστία έχουν περάσει τουλάχιστον 5,5 με 6.000 παιδιά και έχουν σπουδάσει που δεν είχαν τη δυνατότητα.
14: Όπως και εγώ.
13: Αυτός ο χώρος λοιπόν θα πρέπει να είναι η εκκλησία της Κρήτης. Η εκκλησία της Κρήτης. Χρειάζεται βοήθεια η κριτική εστία, αλλά και γνώσεις. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω σε κάτι που είναι βασικό. Πρόεδρος χωρίς συμβούλιο ποτέ δεν έχει επιτυχία. Εσείς πώς θα επιλέξετε το συμβούλιό σας, και προείπατε προηγουμένως ότι έχετε αρκετούς. Δεν μας ενδιαφέρει τι...
14: Τα ονόματα αυτά είναι ακόμα προς το παρόν, δεν είναι.
13: Όχι, όχι, δεν ζητά ονόματα. Απλώς τον τρόπο που επιλέγετε τους
14: σύμβουλους
13: σας.
14: Οι σύμβουλοι, θα ξέρετε κάτι, για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και το βασικότερο, ο κάθε σύμβουλος πρέπει να έχει κάποια προσόντα. Όλοι δεν τα ξέρουμε όλα. Έτσι λοιπόν, είναι ένα μοσαϊκό από εξειδικευμένους ανθρώπους, είναι ένα μοσαϊκό από ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν, είναι ένα μοσαϊκό από ανθρώπους που είναι θελοντές. Γιατί η κριτική εστία δεν έχει χρήματα, όπως ξέρουν όλοι, και ξέρουμε, η κριτική εστία είναι εθελοντισμός. Άρα, με λίγα λόγια, πρέπει να έχουν χρόνο να προσφέρουν, να είναι εθελοντές, και το πιο βασικό, να έχουν όρεξη, να το θέλουν μέσα από την ψυχή τους, όπως εγώ το θέλω μέσα από την ψυχή μου, για να προσφέρω για την Κρήτη που αγαπάω και είμαι κάθε μήνα στην Κρήτη όλο το χρόνο.
13: Μα μόνο που λες ότι είσαι κριτικός στην Κρήτη είσαι. Αυτό είναι ακριβώς. Ο κάθε σωστός κριτικός.
14: Ακριβώς.
13: Έχω πληροφορηθεί ότι εδώ και καιρό έχετε αρχίσει την καμπάνια σας, αλλά τώρα την εντείνετε περισσότερο. Ώστε να συσπυρώσετε κοντά σας τους Κρήτες της Αττικής. Από εδώ και πέρα, πώς θα είναι η πορεία σας προς την νίκη σας?
14: Θα πω κάτι. Η πορεία προς την νίκη, όπως ο κάθε υποψήφιος θα κάνει μια πορεία προς την νίκη, είναι κάτι μοναδικό. Είναι κάτι που σχεδιάζεται μέσα από τον κόσμο, μέσα από τους ανθρώπους της κοινωνίας μας της Αττικής, που ξέρουμε όλοι. Άρα μέσα από συνδυαστικές κινήσεις και από τα κοινωνικά δίκτυα, που όλη η επικοινωνία, θα ξέρετε, γίνεται μέσα από την κοινωνική δικτύωση. Χωρίς κοινωνική δικτύωση δεν υπάρχει καμπάνια, αλλά δικτύωση σωστή. Μιλάμε σοβαροί. Κάποιοι νομίζουν ότι κάνουν δικτύωση, π.χ. η οποία εκτίθεται, αλλά δυστυχώς μόνο δικτύωση δεν έχουν. Είναι πάρα πολλές οι συνισταμένες πάνω στο κομμάτι αυτό της επικοινωνίας. Όλη η επικοινωνία πλέον παίζεται στο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν, εγώ ως, θα πω τη φράση μου, ο πρώτος ιδρυτής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και παράλληλα σπουδαστής στο FBI, καταλαβαίνω ότι έχω μια πάρα πολύ καλή εξοικείωση στο κομμάτι αυτό. Έτσι λοιπόν, εμένα οι καμπάνιες μου όλες θα είναι μέσα από το διαδίκτυο, όπως ήταν και στην περιφέρεια Αττικής, μέσα από το διαδίκτυο, ανέξοδες, και το βασικό είναι θα κάνω 3-4 καλέσματα μεγάλα μέσα στην Αττική για τους ανθρώπους μας, όπως τη Δευτέρα, με καλωσορίσματα, επικοινωνία, μιλάω με τους ανθρώπους της Αττικής, τους χαιρετάμε, τους μιλάμε, ακούμε τα θέματα, θα έχουμε και μια συζήτηση με κόσμο μέσα, εφόσον θέλουν οι άνθρωποι, και παράλληλα επικοινωνία, μιλάω με τους ανθρώπους της Αττικής, τους χαιρετάμε, τους μιλάμε, ακούμε τα θέματα, θα έχουμε και μια συζήτηση με κόσμο μέσα, εφόσον θέλουν οι άνθρωποι, και παράλληλα μέσα από αυτές τις επικοινωνίες φτάνουμε στο τελικό που είναι η ψηφοφόρμα όλα, διότι... και υπάρχει μέσα στο πρόγραμμά μου ειδικό κομμάτι για τις εκδηλώσεις. Μέχρι και φεστιβάλ ετοιμάζομαι να κάνουμε, τα οποία τώρα δεν τα κάνουνε. Αν δείτε το πρόγραμμά μας τη Δευτέρα, θα καταλάβετε ότι εμείς το στηρίζουμε όλο αυτό που γίνεται, όλα τα συγκροτήματα, όλους τους ανθρώπους που είναι μέσα στα δρόμενα της

0: είναι ο πολιτισμός μας και είναι αυτό το εξαγώγημο προϊόν μας. Είναι ένα προϊόν αυτό, το οποίο έχει κουλτούρα, πολιτισμό και ιστορία.
1: Μάλιστα. Οι Κρήτες χαίρονται αυτοί οι οποίοι θέλουν να γίνουν ηγέτες στην Παγκρήτιο Ένωση, να τους βλέπουν από κοντά και να μιλάνε μαζί και να καταλαβαίνουν τους σκοπούς τους.
0: Αυτό είναι μοναδικό. Χαίρομαι που μου το λέτε και θα ξέρετε ότι είναι μέσα στις υποχρεώσεις μου, είναι μέσα στο μυαλό μου και είναι κάτι που το θέλω, μου αρέσει. Εγώ όλο τον Αύγουστο κάθε μέρα είμαι και σε ένα άλλο πανηγύρι. Με λίγα λόγια, είμαι κοντά σε όλους τους συμπολίτες μας, μιλάμε και έχουμε μία σωστή επικοινωνία και στην Αττική αλλά και στην Κρήτη που είμαι.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάω σε κάτι το οποίο με έχει ξενήσει. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε ή να το διαψεύσετε. Έχω πληροφορηθεί και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αληθεύει, είναι αλήθεια ότι έχετε σαν παράταξη προβλήματα για την εγγραφή των νέων μελών στους καταλόγους της Παγκριτίου Ενώσεως, αλλά βέβαια να πληρούν όλες τις διατάξεις που προβλέπονται από το καταστατικό? Και οι εγγραφές, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.
0: Όχι, εμείς λέμε αλήθειες εδώ πέρα. Με ρωτάτε, απαντάω.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί αν σας πω ότι οι εγγραφές γίνονται κανονικά και όποιος θέλει να πάει μπορεί να πάει, είναι ψέμα. Εγώ ψέματα δεν λέω.
1: Μα,
0: έτσι λοιπόν θα ξέρετε ότι σύμφωνα με το καταστατικό,
1: ναι,
0: υπάρχει θέμα αρκετά σοβαρό και είμαι στα ωριά μου αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί και εγώ και ο κύριος Φωτάκης μιλάμε, που έχει τους ανθρώπους του, θέλουμε να πάμε να δηλώσουμε τους ανθρώπους μας, να τους υποδείξουμε πού θα πάνε. Όλοι που θέλουν να κάνουν τις δύο εγγραφές, με παίρνουν τηλέφωνο, πηγαίνουν οι άνθρωποι στην Παγκρίτιο, χτυπάνε την πόρτα και η πόρτα είναι κλειστή. Είναι αδιανόητο η πόρτα της Παγκριτίου να είναι κλειστή. Είναι αδιανόητο να μην δέχονται εγγραφές νέων μελών αυτή τη στιγμή. Το καταστατικό δεν λέει πουθενά κλείνει η Παγκριτίος. Η Παγκρίτιος οφείλει να είναι ανοιχτή. Και είναι ένα μέλος που εγώ από τη στιγμή, εάν είμαι εγώ επόμενος πρόεδρος, η Παγκρίτιος θα έχει υπάλληλο με ωράριο και θα είναι ανοιχτή κάθε μέρα όσο οφείλει. Είναι αδιανόητο αυτό. Και με βγάζετε αυτή τη στιγμή εκτός αυτού με αυτά που ακούω τώρα.
1: Εγώ νομίζω.
0: Ο κόσμος διψάει, θέλει να πάει να εγγραφεί. Οι εγγραφές αυτή τη στιγμή για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, εγώ θέλω να πω. Αυτό λέω, τίποτα άλλο. Δεν πάω αλλού. Αλλά και για γραφειοκρατικούς λόγους να γίνεται αυτό, για μένα είναι θέμα μίζων.
1: Εγώ θα έλεγα, διότι δεν χρειάζεται να εκνευρίζεστε ούτε να βγαίνετε.
0: Μα είναι δυνατόν, μιλάμε, να μην μπορούμε να εγγράψουμε τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στην Κρήτη μας.
1: Εγώ λοιπόν σας λέω και σας προτείνω, και εσείς και ο κύριος Φωτάκης, εφόσον και αυτός έχει το ίδιο πρόβλημα, να κάνετε μία επαφή με την κυρία Πρόεδρο. Δεν είναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι η κυρία Πρόεδρος είναι θετική.
1: Ακριβώς.
0: Κάνει τον αγώνα της, οφείλω από αλήθειες, να ανοίξει την 1η Ιουλίου την Παγκρήτιο. Κάνει τον αγώνα της, πιστεύω έχουμε και εμείς την υπομονή, θα το αντέξουμε μέχρι 1η Ιουλίου να μπορέσουμε να πούμε στον κόσμο μας πότε θα πάει να εγγραφεί.
1: Μάλιστα, πρέπει να καθοριστούν ημερομηνίες ώστε να πηγαίνουν να γράφονται.
0: Να μπουν επιτροπές,
1: ακριβώς,
0: να μπουν ημερομηνίες.
1: Ακριβώς.
0: Και να μάθει ο κόσμος μέσα από το διαδίκτυο πότε γίνονται και ποιες ώρες γίνονται.
1: Μάλιστα. Κύριε Σφαγιανάκη, μου ζητήσατε να μην σας κρατήσω πολλή ώρα.
0: Έχω ακόμα
1: μια τελευταία ερώτηση,
0: ναι,
1: και θα σας απελευθερώσω. Τελειώνοντας θέλω να σας ρωτήσω τι μήνυμα, ένα γενικό μήνυμα, είπατε πολλά, περάσαν πολλά μηνύματα, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κρητικό λαό της Αττικής? Και επίσης θέλω να πω, θα κάνετε την εκδήλωση τη Δευτέρα στο ΑΟΡΗ. Είπατε θα κάνετε άλλες 2-3. Όλα τα κριτικά κέντρα θα πρέπει να προτιμηθούν. Δεν ξέρω
0: όλα, αν έχετε. Μα κριτικό πηγαίνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Και
1: ακριβώς,
0: από τα ΑΟΡΗ.
1: Ακριβώς.
0: Ο Μαλός είναι μετά και τα υπόλοιπα κέντρα όλα.
1: Ωραία. Οπότε θα ήθελα λοιπόν να μου περάσετε το γενικό μήνυμα σχετικά με τις εκλογές και με τι θέλετε να προσφέρετε, τι θέλετε να δείτε. Τι θέλετε να πετύχετε?
0: Εγώ θέλω να πω κάτι και κλείνω. Το λακωνίζει στη φιλοσοφή.
1: Σωστό.
0: Η Παγκρήτιος Ένωση Αττικής δεν θα είναι πλέον απλώς ένας σύλλογος. Θα είναι ένας ιστορικός σύλλογος, όπου μέσα από αυτόν τον σύλλογο μπορούμε να μεταλαμπαδεύσουμε όλη την κουλτούρα της Κρήτης μας σε όλη την παγκόσμια κοινότητα. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Μπορούμε μέσα

0: τον πολιτισμό μας, μέσα από τους ανθρώπους μας, όλα μας. Έχουμε δεκάδες σωματεία, έχουμε δεκάδες χορευτικά, έχουμε δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την κουλτούρα της Κρήτης μας. Αυτοί οι άνθρωποι γιατί να μην εξάγουν το προϊόν αυτό και μόνο 3-4 άτομα να απολαμβάνουν αυτό το προϊόν στο εξωτερικό? Άρα εμείς λοιπόν η υποχρέωση της Παγκριτίου είναι ο πολιτισμός αυτός, η κουλτούρα μας, ο χορός, η τέχνη, το τραγούδι. Θα ιδρύσουμε ειδικές ομάδες οι οποίες θα ασχολούνται με τα κομμάτια αυτά και θα το εξάγουμε το προϊόν.
1: Βεβαίως,
0: στο εξωτερικό,
1: σωστό.
0: Μέσα από φεστιβάλ, μέσα από συναυλίες και μέσα από ομορφιές, όπως λέω εγώ, για να βγει όλη η Κρήτη σε όλο τον κόσμο, που μέχρι τώρα δεν έχει βγει. Πιστέψτε με, εγώ κάτι δεν έχω δει που ασχολούμαι κάπως.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το μήνυμά μου.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και θα επανέλθω με κάποια στιγμή.
0: Με χαρά, είμαστε ανοιχτοί για όλα.
1: Και θα και
0: σας περιμένω τη Δευτέρα, είναι η πρώτη μας, στο ΑΟΡΗ, 7 το απόγευμα, για να δείτε, να ακούσετε, να συζητήσουμε γύρω από τον κρητικό πολιτισμό, την Παγκρίτη Ένωση Αττικής και πάνω απ' όλα το τι μελιγενέστε για την Κρήτη μας. Για τον πολιτισμό της Αττικής μας.
1: Θα έρθω, είπαμε, και θα μαγνητοφωνήσω το πρόγραμμα. Και να βέβαια. Το έχω αποφωνήσει.
0: Και θα σας το έτοιμο.
1: Έγινε. Λοιπόν,
0: καλά.
1: Τελειώντας εδώ σας και πάλι σας πολύ. Ευχαριστώ και θα βάλω ένα τραγούδι που μου ζήτησε μια καλή μου φίλη και της το αφιερώνω. Γεια σας.

0: σανατοποιών έξω στην πλατεία να αποστάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Για τον κόσμο που δεν ξέρει. Για τον κόσμο που δεν έχει δει πώς γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουμε επίσης μια πάρα πολύ ωραία
1: αυτό
0: εκδήλωση.
1: Αυτό το φτιάξανε στο Κυπαρίσι, το ξέρεις.
0: Το τρέιλερ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το, όλο το καζάνι αυτό.
0: Ναι.
1: Το έχει φτιάξει το, ο παλιός πρόεδρος, ο. Πώς είναι το ποιητό του.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ο Φραγκιαδάκης.
0: Μπράβο, Φραγκιαδάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Καλή του ώρα. Μαζί με τον Στάθη, τον αδερφό του. Ναι.
0: Ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εγώ έχω πάει σε κάποιες εκδηλώσεις, ναι, και το έχω συναντήσει. Ας πούμε, είναι πολύ ωραίο εκθέμα για έναν που δεν ξέρει. Που μπορεί να μην είναι, ας πούμε, να μην έχει μεγαλώσει, ναι, χωριό.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρω ανθρώπους που δεν έχουν μπει ποτέ σε καζάνι. Πότε θα με καλέσει, λέει. Εγώ δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ ο κόσμος. Ναι. Οπότε, ναι, είναι ωραία όλα αυτά.
1: Ναι. Ποιο, λέει, μπάρμπα είναι πιο πολύτιμο, το λάδι ή το κρασί? Ρώτησε ένα γέρο, οποίο τα αγαπούσε το κρασί. Εγώ, λέει, ανύψω, θα σε ρωτήξω αλλιώς. Άμα θα έρθει, λέει, ένας ξένος στο χωριό, είτε θα του πεις άντε στο σπίτι να πιούμε ένα ποτήρι λάδι.
0: Καλή.
1: Ωραίο τσάπερι.
0: Καλό, καλό.
1: Εδώ το βγαλά, εδώ.
0: Και να μην ξεχάσω που λες, να πούμε μια πάρα, ναι, πολύ ωραία εκδήλωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο, αφορά το Σαββάτο 4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 6 ως τις 9 και τα δύο απογεύματα θα είναι ανοιχτό και θα μας φιλοξενήσει το κτήμα Κοκοτού στο χωριό, ένας εξαιρετικός, ένας υπέροχος χώρος. Θα φιλοξενηθούν εκεί όλα τα συμμετέχοντα εινοποιεία, όπου θα έχουν τα κρασιά τους, ναι, να δοκιμάσει, ναι, όποιος θέλει, και άλλα κρασιά εκτός από τα κρασιά που έχουμε στη λίστα των κρασιών της γιορτής. Θα μπορέσει να μπει να δει το μουσείο Κοκοτού, το οποίο είναι εξαιρετικό μουσείο.
1: Οίτα.
0: Βέβαια. Θα είναι ανοιχτά και θα είναι δωρεάν όποιος θέλει να μπει να δει το μουσείο. Και όπως επίσης θα έχουμε ένα βαν με έναν οδηγό, Παύλα Ξεναγώ, που θα μπορεί να βάλει ανθρώπους μέσα, να τους κάνει μια βόλτα στα μπέλια, να τους πει 5 πράγματα για την αμπελοϊνική ζώνη των Δαφνών και να δούνε την εικόνα που έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζουν και να ονοματίζονται οι Δαφνές σαν την Τοσκάνη της Ελλάδος.
1: Μπράβο, μπράβο. Πολύ, πολύ έξυπνα.
0: Ναι, είναι, ναι, αυτή νομίζω είναι η πιο ωραία μας εκδήλωση.
1: Να σου πω, Γιώργο, παλιότερα, εγώ θυμούμαι ότι τέλειωνε η γιορτή και μία μέρα μετά, επειδή υπήρχε όλη η οικοσκευή, ας το πούμε έτσι, για τη γιορτή, μία μέρα γινόταν για τον ποδοσφαιρικό σύλλογο.
0: Για τον αθλητικό.
1: Ναι, για τον αθλητικό, ναι,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό θα γίνει φέτος.
0: Φέτος, όχι, δεν γίνεται. Δεν τα κατάφερε μάλλον ο αθλητικός να το διοργανώσει. Είμαστε σε συζητήσεις με τον αθλητικό σύλλογο, επειδή θα είναι εκεί.
1: Έχετε βέβαια ένα υπέροχο γήπεδο στο χωριό.
0: Βέβαια, ένα πολύ ωραίο γήπεδο.
1: Με τάπητα.
0: Με πλαστικό τάπητα. Ναι, ένα πολύ σύγχρονο γήπεδο και πάρα πολύ ωραίο, το οποίο σου κρύβω ότι τα απογεύματα είναι γεμάτο από κόσμο.
1: Μπράβο, βέβαια, μπράβο. Ένα γήπεδο είχε στον προφήτη Γκλία, το είχε ακόμα. Και ένα διάστημα είπαμε να δούμε τι θα κάνουμε, με χόρτο ή με τάπητα. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο τον Γιώργο τον Βαρδινογιάννη, καλή του ώρα. Του λέω, καπετάνιε, θέλω το και το. Ή χόρτο ή τάπητα στο γήπεδο. Και μου λέει, ανέβα στην Αθήνα να πάμε να βρούμε τον Ιωαννίδη. Θυμάσαι ένα προπονητή που είχε ο Άρης, τον Ιωαννίδη.
0: Δεν είμαι καλός αυτά. Ναι,
1: ήταν βουλευτής. Και εκείνο το καιρό ήταν γενικός γραμματέας αθλητισμού. Και πήγαμε λοιπόν πίσω στον. Και μπήκαμε μέσα. Λέει, του λέει το δήμαρχο, κοιτάξε να μου εξυπηρετήσει, του λέει ο καπετάνιος. Λέει, τι θέλετε, μου λέει, δήμαρχε, λέω, το και το. Έχω 700 παιδιά νεολαία στο Δήμο και δεν έχω ένα χώρο να παίξω. Έχω χώρο, αλλά δεν έχει ένα τάπητα, δεν έχει ένα. Και θέλω ένα τάπητα. Μου λέει, εγώ είμαι εναντίον του τάπητα. Άμα θες να σου δώσω χορτάρι.
0: Αχα.
1: Κανονικό. Να χρηματοδοτήσω χορτάρι. Λέω, δεν έχω νερό.
0: Πώς θα το συντηρήσω, ναι.
1: Δεν έχω νερό. Τότε δεν είχε έρθει ακόμα το νερό. Μετά από λίγο καιρό φέραμε το νερό του βιολογικού καθαρισμού. Ναι, και έμεινε τελικά η προσπάθεια εκεί, δεν τα καταφέραμε, αλλά τώρα περνώ καμιά φορά από το δρόμο και το βλέπω το γήπεδο είναι εγκαταλελειμμένο εντελώς. Γιατί τα παιδιά δεν πάνε τώρα. Ενώ είχε κάνει παλιότερα, ο παλιότερος δήμαρχος, ο Λάμπρος Μπαρβελαράκης, είχε κάνει ένα 5x5 υπέροχο. Τώρα παίζουν μόνο οι Αλβανοί μέσα εκεί. Τα παιδιά εχαθήκαν εντελώς. Γιατί είναι στα τηλέφωνα τώρα.
0: Δυστυχώς. Και μια τώρα που αναφέρεις γήπεδο, να σου πω, Γιώργη, ότι το οικόπεδο που είναι το γήπεδο των Δαφνών έχει αγοραστεί από τη γιορτή Κρασιού.
1: Μα μη μου λες.
0: Από τα χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Από τα χρόνια που οι άνθρωποι δουλεύαν εθελοντικά. Όλα τα βράδια.
1: Όλα τα βράδια, ναι.
0: Και αγοράστηκε τότε με εκείνα τα χρήματα, με σκοπό να μεταφερθεί η γιορτή εκεί.
1: Ναι.
0: Αλλά ευτυχώς που δεν έχει μεταφερθεί.
1: Ναι.
0: Είναι στην πλατεία.
1: Χαίρομαι όμως που μου λες ότι.
0: Το οικόπεδο αυτό έχει αγοραστεί έτσι. Ναι.
1: Όχι, ότι πάνε νεολαίοι.
0: Υπάρχει, ναι, βέβαια. Υπάρχει, ειδικά τώρα το καλοκαίρι υπάρχει κόσμος. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Είναι η ομάδα, είναι ενεργό το γήπεδο, αλλά είναι. Είναι ωραίο να πας το απόγευμα. Έχει παιδική χαρά απ' έξω. Μαμάδες με τα παιδάκια τους.
1: Και κάτι ταβέρνες με το έμπαζο στο χωριό.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανάπτυξη. Δηλαδή είναι μεγάλο το χωριό. Έχουμε κόσμο που δεν φεύγει από το χωριό. Ωραία. Δηλαδή μπορεί να δουλεύει στο Ηράκλειο. Ας μην είναι αγρότης.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Σιγά, τι είναι, ένα τέταρτο δρόμο.
1: Λοιπόν, έχω ένα φίλο και νίκιασε σπίτι, πού λες, στη Σίβα.
0: Στη Σίβα.
1: Ναι. Έφυγε από το Ηράκλειο και πήγε στη Σίβα.
0: Πόσο ωραία είναι στη Σίβα,
1: ναι.
0: Ήσυχα, ωραία. Είναι πλακοστρωμένη η Σίβα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Είναι γραφική. Είναι πάρα πολύ ωραία στη Σίβα.
1: Μια φορά φιλοξένησε ο Μανώλης ο Χελιδόνης, καλή του ώρα, τον είχα πρόεδρο στο Βενιζέλιο. Και μια φορά μας καλέσανε στη βάση την Αμερικάνικη. Τότε λειτουργούσε, θα πάμε να δούμε το νοσοκομείο της βάσης. Πήγα λοιπόν εγώ μαζί με τον καθηγητή, τον Μανώλη, μπήκαμε μέσα, τρελάθηκα βέβαια με την καθαριότητα, ελάμπανε τα πάντα. Μας κάνανε ένα τραπέζι εκεί και ανάλαβε μετά ο Μανώλης να τους κάνει ένα τραπέζι στο Βενεράτο, στο σπίτι του, έχει ένα πολύ ωραίο σπίτι. Όταν ήρθαν οι ξένοι και είδανε τη διαδρομή, το πόση απόσταση είναι από το Ηράκλειο, και μάθανε ότι δεν μένει εκεί αλλά ότι μένει στο Ηράκλειο, τρελαθήκανε οι Αμερικάνοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λέει, γιατί? Ο δρόμος είναι υπέροχος, η πρασινάδα εδώ, και γιατί μένετε στο Ηράκλειο? Λέει, πρέπει τα παιδιά να πηγαίνουν στα σχολεία, στα εδώ και εκεί. Αυτό, λέει, είναι απαράδεκτο.

0: σύλλογό σου αλλά και το χωριό ολόκληρο ότι αυτό το στούντιο είναι φιλόξενο για οτιδήποτε θέλετε να προβάλλετε.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Έτσι. Για οτιδήποτε να ξέρετε ότι είμαστε στη διάθεσή σας. Εάν κάποιος μας έλεγε να μπούμε και εμείς χορηγοί, θα μπαίναμε ευχαρίστως να προβάλλουμε τη γιορτή και μελλοντικά θα το κάνουμε.
1: Γιατί όχι μελλοντικά.
0: Εύχομαι κάθε επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Πέρα βέβαια από την ευγνωμοσύνη που πρέπει να σου εκφράσω, γιατί δεν έχει σημασία, Γιώργο, μια πλακέτα,
1: ναι,
0: που θα μου κάνετε δώρο, και δεν είναι η αξία εκεί. Η αξία είναι μόνο στο ότι το σκεφτήκατε και ότι αυτή η προσπάθεια που θέλετε να κάνετε στο πρόσωπό μου εδράζεται πάνω σε μια εκτίμηση, σε μια αγάπη.
1: Από εκεί ξεκινάνε όλα, yeah, την εκτίμηση και την αγάπη. Και να σου πω ότι όπως το πες δεν έχει αξία η πλακέτα, αλλά σημασία έχει να αναγνωρίζεται η προσπάθεια ανθρώπων σαν και σένα που έχει προσφέρει στην παράδοση πάρα πολλά, και από όσο ξέρω ήσουν πάντα εκεί δίπλα στη γιορτή κρασιού και δίπλα στον Νίκο, οπότε ναι, σου αξίζει αυτό.
0: Εύχομαι κάθε,
1: σε ευχαριστούμε,
0: κάθε καλό στο χωριό, και να πούμε την παροιμία που λένε οι Λασιθιώτες, γιατί είναι δική τους, ότι τη σκόνη που επήρα από το σπίτι σου, εν προκειμένου από το χωριό σας, να σας τη γυρίσω πίσω μέλι και γάλα.
1: Να σε καλά, Γιώργη. Να σε αγαπώ. Ευχαριστούμε.
0: Και χαιρετισμούς πολύ στο χωριό.
1: Ευχαρίστω.
0: Από το Μάνο τον Τζάπαρη, κυρίες και κύριοι, τον Γιώργο τον Βιτόρο, αλλά και τον εκλεκτό καλεσμένο μας τον Γιώργο τον Παρασκάκη, γεια σας, καλό σας βράδυ, θα τα πούμε αύριο 5 η ώρα, επαναλαμβάνω, με τις μαντινάδες, τις απάντησεις στη μαντινάδα της καλής μου φιλενάδας της Βέρας, της Σουλτά του Ξυλούρη. Λίγος καιρός επόμεινε, σήμερα 8 που λένε, να τη χρονιάσω την πληγή, τα μάτια μου να μην κλαίνε, τα μάτια να μην κλαίνε, και να θυμίσω ότι αύριο θα διαβάσω μαντινάδες για τη γιορτή του πατέρα, που έχω αρκετές που μάζεψα λόγω της πρόσφατης γιορτής, και μαντινάδες για την κόρη του Μανώλη του Κακλή που παντρεύτηκε την Κυριακή. Αύριο όλα αυτά. Από όλους εμάς, γεια σας και καλό σας βράδυ.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστή.

0: Κτίρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
3: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
6: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
5: Κι από δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
8: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
14: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
14: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
13: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
14: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
13: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
17: In
15: Alumin.
18: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
19: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
18: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
20: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
21: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
20: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
22: Και του κουζουλού τροφέσει. Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου πιτήρια.
23: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
1: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
4: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
10: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
4: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
11: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
0: Ναι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακο.

0: Κυριακά από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
2: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
1: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Ορίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
7: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
8: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
7: Citroën Peugeot με Nexeδon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
3: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε! Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvesse.gr.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
11: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Πάμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί.

0: να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
1: Και πού είναι μρε του Φωτεινάκη?
2: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
0: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
3: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
4: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλίας στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
5: Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
6: Γιορτή κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το

0: το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γιώργο.

Μια ακόμη βραδιά ξεκινά και για το επόμενο 2ωρο αφήνουμε στην άκρη την καθημερινότητα, ό,τι μας ορίζει και δίνουμε χώρο σε όσα αξίζει να μένουν ζωντανά. Στη μουσική, στις ιστορίες, στους ανθρώπους, στις στιγμές που μας ενώνουν. Από την Κρήτη λοιπόν μέχρι κάθε γωνιά του κόσμου, όπου χτυπά μια κριτική καρδιά, γινόμαστε ξανά μια μεγάλη παρέα.

Κάθε Τετάρτη λοιπόν 8 με 10, όπως είπαμε και πριν, στον Κρήτη FM 87,5 δίνουμε βήμα για να ακουστεί η Κρήτη όπως πραγματικά είναι, με τον δικό της ήχο, τη δική της ιστορία, τη δική της φωνή. Και να πούμε φυσικά ότι εσείς μας ακούτε από την Γερμανία μέσω της πλατφόρμας της Deutsche Telekom, από την Αυστραλία μέσω του Ράδιο Γέφυρα, online από οπουδήποτε άλλου στον κόσμο, ακόμα και από περιοχές που η συχνότητά μας δεν πιάνει. Να πιάσουμε δηλαδή Κρήτη, Θεσσαλονίκη, ακόμα και Κύπρο που μου έχετε στείλει πάρα πολλές φορές. Στο live24.gr και www.eradio.gr. Και εγώ είμαι η Μαρία Καρασταμάτη και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ταξίδι. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-51-22-159, μέσω email στο kritifm@gmail.com και φυσικά στο Instagram της εκπομπής Αθηβολές / Κρήτη FM.

ανεβάζουμε λοιπόν λίγο πιο δυνατά τον ήχο, αφήνουμε τη μουσική να μας παρασύρει, να μας ταξιδέψει και είμαστε όλοι μαζί. Ελάτε και εσείς στην παρέα μας να δημιουργήσουμε μαζί νέες στιγμές.

μαζί μας φυσικά ο Λαογραφικός Όμιλος Κρήτης, ένα χορευτικό σωματείο που στοχεύει να παρουσιάζει ό,τι πιο όμορφο κρύβει ο άνθρωπος μέσα του όταν ακούει τους σκοπούς και τη μουσική της Κρήτης. Οι Κρήτες λοιπόν δημιουργήθηκαν από το χώρο διδάσκαλο Πετράκη Γιώργο με σκοπό να μεταδώσει τον κρητικό πολιτισμό όπως εκείνος τον βίωσε μέσα από την πολυετή πορεία του στα πολιτιστικά δρόμενα στην Κρήτη, αλλά και από τη ζωηρή παρουσία του στην κρητική πολιτιστική δράση της Αθήνας. Έναν όμιλο στον οποίο όσον η καρδιά χτυπά κρητικά να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με το άρωμα της κρητικής κουλτούρας. Περισσότερες πληροφορίες www.krites.org.

Και μιας και μίλησα για τους Κρήτες, οι Κρήτες παιδιά στείνουνε χορό. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και κριτική λεβεντιά μας περιμένει στο Άλσος Περιστερίου. Οπότε, Κυριακή 28 Ιουνίου και ώρα 8 στο Άλσος Περιστερίου και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Οπότε μας προσκαλούν να ταξιδέψουμε μαζί στην Κρήτη μέσα από τους χορούς, τις μελωδίες και την παράδοσή της. Καλλιτεχνική επιμέλεια Πετράκης Γιώργος, παρουσίαση Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, δική μας Ζαχαρένια και στη μουσική το συγκρότημα του Γιώργου Σκορδαλού.

Θα πούμε φυσικά και για άλλες εκδηλώσεις που ήδη έχουν αρχίσει και τρέχουν ή έρχονται έτσι το προσεχές Σαββατοκύριακο. Θα μιλήσουμε, θα πούμε και λίγο για αυτές που πέρασαν, που ήταν κάτι πολύ έτσι σημαντικό αυτό που ορισμένοι όσοι μπορέσαμε να πάμε στα Γλέντια του προηγούμενου Παρασκευού Σαββατοκύριακου, πέρασαμε υπέροχα. Θα σταθώ όμως και σε κάτι που δεν ήταν ένα ζωντανό γλέντι, ήταν ένα γλέντι όμως στην τηλεόραση, το οποίο προβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή 19 του μήνα στην τηλεόραση της Νέας Κρήτης, στην εκπομπή της Αριστείας Καλογρίδη. Και φυσικά αναφέρομαι στην εκπομπή «Παρέα με την Αριστεία», όπου είχε καλεσμένα τα δικά μας τα παιδιά, το Μανώλη το Μπουνταλάκι, το Βαγγέλη το Μαμαλάκι και τον Κωστή το Κονταξάκι. Και έτσι λίγο τους είδαμε από μία άλλη πλευρά, όχι μόνο από τη μουσική τους ή από τις τυχόν έτσι παρές που μπορεί να έχουμε κάνει. Μάθαμε λίγο παραπάνω για εκείνους, μίλησαν και άλλοι άνθρωποι για αυτά τα παιδιά, έτσι, πώς τους έχουν γνωρίσει, μεταξύ άλλων ο Στέλιος Σταματογιαννάκης, ο Μάνος ο Πυροβολάκης, ακόμα και ο ίδιος ο Γιώργος ο Πετράκης, ο χοροδιδάσκαλος. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Εγώ σας προκαλώ, επειδή η εκπομπή έχει αναρτηθεί, να τη βάλετε να τη δείτε κάποια στιγμή. Πραγματικά αξίζει και αξίζει να δίνουμε βήμα σε αυτά τα νέα παιδιά που με πολύ μεγάλο σεβασμό προσεγγίζουν, πλησιάζουν την κριτική παράδοση ή την παράδοση γενικότερα, όχι μόνο την κριτική. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μία σειρά από κοντιλιές που απολαύσαμε όσοι καταφέραμε να δούμε την εκπομπή το βράδυ της Παρασκευής.

Οφείλω να πω λοιπόν ότι ήταν από τις εκπομπές που δεν χορταίνεις, που λες δεν μπορεί να τελειώσει, ή ότι υπάρχει και δεύτερο μέρος, πολύ πιθανόν και τρίτο μέρος. Τι να πούμε για αυτά τα παιδιά.

Απολαύσαμε λοιπόν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως το είχα πει και, και την προηγούμενη εβδομάδα, τον Γιώργο το Στριλικά στον Σύλλογο Κριτών Ανθούσας Γέρα Καπαλίνης η Μεγαλόνισο το Σάββατο το βράδυ. Ένα γλέντι, μπορώ να πω, δίχως προηγούμενο. Ο κόσμος που ήρθε ήταν πραγματικά από ένα σημείο και μετά αμέτρητος. Διασκεδάσαμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ή να πω τις επιτρεπτές ώρες, καθώς προφανώς λόγω των λόγω όχλησης και λόγω του ότι βρίσκεται τα περισσότερα γλέντια γίνονται κοντά σε οικιστική ζώνη, δεν έχουμε την δυνατότητα να το τραβήξουμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, σεβόμενοι φυσικά και τους κατοίκους της γύρω περιοχής. Όπως και να έχει, εμείς στεκόμαστε ότι όσο διήρκησε το γλέντι ήταν πραγματικά κάτι πάρα πολύ δυνατό, κάτι πάρα πολύ όμορφο, και φυσικά ευχαριστούμε τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του. Ήταν και η εκδήλωση στο Ήλιον, ο Κλείδωνας, διήμερο μάλιστα. Την πρώτη βραδιά έπαιζε ο Γιάννης ο Κακλής, ο Γιάννης ο Μακρυδάκης και ο Γιώργος ο Χαλκιαδάκης, ενώ την Κυριακή ήταν ο Γρηγόρης ο Σαμόλης. Μάλιστα έμαθα ότι την Κυριακή ο κόσμος ξεπέρασε τις 6.000, κάτι πραγματικά ασύλληπτο. Εντάξει, μαζεύει και ο Γρηγόρης ούτως ή άλλως πολλά άτομα. Φαντάζομαι και από τον ίδιο το σύλλογο, από την ίδια την Ένωση Κριτών Ηλίου, πρέπει να είχαν φοβερή οργάνωση, γιατί η αλήθεια είναι ότι πλέον με τον Γρηγόρη το περιμένεις αυτό. Μπορεί όχι τόσο, μπορεί κάθε φορά να είναι και κάτι παραπάνω, αλλά ξέρεις ότι θα παραστεί κόσμος. Τι να πω, μπράβο στους συλλόγους που έχουν την αντοχή και οργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις. Μπράβο σε όλους τους εθελοντές, γιατί χωρίς εθελοντές δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μπράβο σε όλους όσους πήγαν και κράτησαν ζωντανό τον παλμό της κριτικής μουσικής. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκο Ζωηδάκη. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρη Αμόλη. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλη Σταυρουλάκη. Σάββατο 27 ο Δημήτρη Πυριδάκη. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργη Φραντεσκάκη. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τι 5 το απόγευμα ω 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τι 10 το πρωί ω τι 11 το βράδυ. Είσοδο ελεύθερη.
4: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακή, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
5: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
8: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
9: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων, το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
10: Κομμάτι της παράδοσης.

Επανήλθαμε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. CreeteFM@gmail.com το email μας, 210-51-22-159 το τηλέφωνο μας, και φυσικά για τους instagramικούς μας φίλους, αθηβολές, κάτω παύλα, CreeteFM.

Και μας, μιας και ξεκινήσαμε και λέγαμε για τις εκδηλώσεις που πέρασαν, πάμε να πούμε για αυτές που έπονται. Α, ξέχασα να πω και για το Μαρούσι, το οποίο έκανε η Ένωση Κριτών Αμαρουσίου το δικό της καλοκαιρινό γλέντι με τον Ψαρογιώργη φυσικά την Παρασκευή που μας πέρασε, πάρα πολλοί κόσμος και εκεί, και εντάξει, φυσικά ποιος δεν θα μπορούσε να τιμήσει τόσο τον σύλλογο όσο και τον ίδιο τον καλλιτέχνη που στέκει καλά. Είναι υπέροχος ο Ψαρογιώργης. Πάμε λοιπόν να δούμε για αυτά που έρχονται. Είπαμε για τον λαογραφικό όμιλο Κρήτες στο Άλσο στην Κυριακή 28 του μήνα. Όμως έχει ξεκινήσει ήδη, σήμερα ξεκίνησε κιόλας, το 4ο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης στο Κρητικό Αντάμωμα από την Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι. Πραγματοποιείται αρχικά υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Κερατσινίου και Δραπετσόνας από τις 24 λοιπόν έως και τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Χτυπάει για μία ακόμη χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί και εκθέτες, τόσο της Κρήτης όσο και άλλων περιοχών της Ελλάδας, θα συμμετέχουν στην έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων, δημιουργώντας έτσι ένα εξαιρετικό γαστρονομικό πανόραμα που θα συνοδεύσει άψογα όλες τις βραδιές των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Και όταν μιλάμε όλες τις βραδιές, απόψε ήδη έχει ξεκινήσει εγκαίνεια του φεστιβάλ στον εκθεσιακό χώρο και κριτική βραδιά με το συγκρότημα του Νίκου Ζωηδάκη. Αύριο 5η 25 Ιουνίου και ώρα 9 κριτική βραδιά με το συγκρότημα του Γρηγόρη Σαμόλη. Ο Γρηγόρης δεν ξέρουμε καν αν γύρισε Κρήτη. Πρέπει να είναι από την Κυριακή να είναι εδώ, δεν έφυγε. Παρασκευή 26 έκτου, κριτική βραδιά με το συγκρότημα του Μιχάλη Σταυρουλάκη. Σάββατο 27 έκτου, κριτική βραδιά με το συγκρότημα του Δημήτρη Σπυριδάκη. Ενώ την Κυριακή 28 του μήνα, κριτική βραδιά με το συγκρότημα του Γιώργου Φραντζεσκάκη. Να έχει και λίγο βιολί λοιπόν η έκθεση. Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι Τετάρτη με Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, ενώ το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Σύλλογος Κρητών, λοιπόν, Κάτζας Παλίνης και Γλυκών Νερών, το Κρι-Κρι, κάνει το δικό του κλείδωνα το Σάββατο που μας έρχεται. Θα μας διασκεδάσει το Νίκος Μανιουδάκης με το συγκρότημά του. Εξαιρετικός καλλιτέχνης, πολύ πολύ τον αγαπώ. Ακόμα πιο πολύ όμως αγαπώ τον καλλιτέχνη που θα αναφέρω τώρα. Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων έχει γλέντι πάλι το Σάββατο με τον Άλεξο Μανώλη μας. Μανώλης Αλεξάκης, λοιπόν, έναν από τους πολύ πολύ μεγάλους λιράριδες που μπορώ να πω ότι έχω μεγαλώσει αρκετά ακούγοντας Αλεξάκη. Μπορεί τότε να μην τον εκτιμούσα, όχι τον ίδιο τον Αλεξάκη, την κριτική μουσική γενικότερα. Μεγαλώνοντας είναι έτσι που αλλάζεις, μαθαίνεις να ακούς λίγο παραπάνω, να ακούς ακόμα και τους στίχους και το κομμάτι φυσικά της παρέας. Οπότε, παιδιά, τρία γλέντια σας έχουμε για το Σάββατο το βράδυ. Διαλέξτε ό,τι θέλετε. Και βλέπετε, σας πήγα ειδικά το Σάββατο, Δραπετσόνα, μετά έχουμε την Κάτζα, έχουμε τους Αγίους Αναργύρους. Ορίστε, όπου και να μένετε, σίγουρα δίπλα σας θα έχετε και ένα κριτικό γλέντι.

Και έτσι όπως είμαστε, πάμε να ακούσουμε μία σειρά από δυναμικά συρτά, όπως αναφέρεται, από τον Νίκο Μανιουδάκη. Από μένα, καλή ακρόαση.

Νίκο Μανιουδάκη ακούσαμε λοιπόν, ο άνθρωπος απόδειξε αυτή τη στιγμή, μάλλον ένας από αυτούς τους ανθρώπους που αποδεικνύουν ότι το ταλέντο είναι μια αστήρευτη πηγή. Δεν σταματάει ποτέ, σε ορισμένους ανθρώπους φυσικά. Γιατί πάντα υπάρχει αυτή η απορία, ας πούμε, στην δική μας την παράδοση, μετά τον Σκορδαλό, τον Μουντάκι, τους Κιόρους που ήταν έτσι προτεργάτες. Είπα Σκορδαλό, Μουντάκι, Ροδάμανθο, Σταυρουλάκι, Μελεσανό, μετά από όλους αυτούς τους μεγάλους, τι έρχεται? Γιατί πολλές φορές έτσι ακόμα και μια πιο εκλαϊκευμένη μορφή της κριτικής μουσικής. Και έρχονται καλλιτέχνες τώρα όπως ο Μανιουδάκης ή όπως ο Γιώργης ο Μανολάκης, που αγγίζει και άλλα μουσικά τερτύπια, και σου λένε, ξέρεις κάτι, δεν θα σταματήσει, εδώ είμαστε, εδώ δίνουμε το παρόν και συνεχίζουμε. Και έρχονται και άλλες γενιές.

Να πω την καλησπέρα μου στην Κική, στην Άννα, στο Γιώργο, στο Βαγγέλη που έχουν συντονιστεί και μου λένε μάλιστα ότι την μάθαμε ότι την προηγούμενη φορά σε είχαν ματιάσει επειδή έκανε κάθε τρεις και λίγο σαρδάμ, γι' αυτό. Οπότε μου στέλνουν την θετική τους ενέργεια. Να, ορίστε, πάλι σαρδάμ πήγαινε. Πάλι μάτι έχω, παιδιά. Παρ' όλα αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη θετική ενέργεια. Την έχω λάβει. Έρχεται έτσι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα ένα τραγουδάκι για εσάς με πολύ πολύ αγάπη. Οπότε, παιδιά, μην τυχόν και που συντονιστείτε από τη συχνότητα, θα παραμείνετε συντονισμένοι να ακούσετε και το τραγούδι, εντάξει? Ήρεμα το λέω.

Τα λέγαμε λοιπόν ωραία και καλά για τα γλέντια της Αττικής. Γίνονται όμως και γλέντια κάτω, έτσι, η Κρήτη. Άδοξο τέλος όμως είχε ένα μεγάλο γλέντι σε οικισμό του Δήμου Ηρακλείου. Δεν αναφέρει το άρθρο ποιο. Ποιο

της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα πρόκειται για τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος με βάση το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την οπλοφορία και την οπλοχρησία. Ακολούθησε φυσικά έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων πιστόλια και μαχαίρια. Πιστόλι μάλλον και μαχαίρια. Παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς του καθώς και ο αδερφός του στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο 26χρονος δε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρεται να υποστηρίζει ότι αντιλήφθηκε ένα περιστατικό που βρίσκεται υπό διερεύνηση και προχώρησε σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς, παρουσία 2.000 ατόμων, έτσι, ήταν προειδοποιητικοί οι πυροβολισμοί, προκειμένου, όπως ισχυρίζεται, να αποτρέψει την κλιμάκωση της έντασης, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί παρεξήγηση με άλλο πρόσωπο που βρισκόταν στο γλέντι. Το περιστατικό επαναφέρει για μένα στο προσκήνιο ένα ζήτημα που απασχολεί διαχρονικά την Κρήτη και που πολλές φορές έχουμε πει ότι δεν είναι αυτό παράδοση, δεν είναι αυτό η Κρήτη που εμείς έχουμε μάθει. Οι άσκοποι πυροβολισμοί δεν αποτελούν ούτε παράδοση ούτε στοιχείο του κρητικού πολιτισμού, αλλά μια επικίνδυνη πρακτική που μπορεί να θέσει ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο. Όχι μπορεί, έχει θέσει ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο. Δυστυχώς έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές εξαιτίας τέτοιων ενεργειών και παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των αρχών αλλά και της κοινωνίας, παρόμοια περιστατικά εξακολουθούν να επαναλαμβάνονται. Το ζητούμενο είναι να γίνει σαφές ότι ο εορτασμός, η διασκέδαση, η κριτική παράδοση, η μουσική δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνδέονται με τέτοιες συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών, αποκλειστικά και μόνο να δείξεις κάτι. Να δείξεις ότι είσαι κάτι, ότι μπορείς να κάνεις κάτι. Και όταν έχεις κληθεί να προασπιστείς την οικογένειά σου, το όνομά σου, το οτιδήποτε, εσύ να σιωπάς. Αλλά το όπλο. Τι να πω μωρέ παιδιά, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς.

0: τώρα στον Κρήτη FM. Είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο

0: C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
6: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
6: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
6: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
5: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
6: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
5: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-211-1315.
5: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
6: Honda Caracostas.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
11: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης.

0: σέβεται τη μάχη.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
2: Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
3: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κρητών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μανιουδάκης και το

0: Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με τον Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
2: Θέλω να πάψουν οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
1: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Γρηγόρη Σαμόλη, ακούσαμε λοιπόν και κακό ζαράρι για την Κική, την Άννα, τον Γιώργο και τον Βαγγέλη. Είπα τα ονόματα σωστά.

Παιδιά, περιμένουμε και τις δικές σας επιθυμίες, έτσι. Είπαμε 2-10-51-22-159, kritifm@gmail.com και athivoles@kritifm. Και για όσους με ξέρουν προσωπικά, εννοείται πως μπορείτε να μου στείλετε και στο προσωπικό μου προφίλ. Εννοείται πως θα απαντήσω.

Έχω και κάτι άλλο που έρχεται το Σάββατο 4 Ιουλίου. Και όχι, δεν είναι στην Αθήνα, όχι, δεν είναι στην Κρήτη, αλλά πάμε να μεταφέρουμε τον κριτικό παλμό στην Κόρινθο. Πρώτο κριτικό αντάμωμα λοιπόν το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30, πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, Φλίσβος στην Κόρινθο. Όχι στο Φλίσβο που ξέρουμε όλοι. Ο Πέτρος Αριδάκης λοιπόν με τον Χρήστο Βεργάκη, Μιχάλη Λιδάκη και Δημήτρη Δαμιλάκη με την παρέα του λοιπόν. Η Ένωση Κριτών Κορινθίας ο Ψιλωρίτης διοργανώνει το πρώτο κριτικό αντάμωμα. Εγώ θα είμαι εκεί, να ξέρετε, θα πάω ένα μόνο ημέρο Κόρινθο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά τα πράγματα. Όταν ξεκινάς, δηλαδή, να κάνεις και την καντάδα, να κάνεις μετά και μια βεγγέρα, όπως συνηθίζουμε να το λέμε κάτω. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Και σμίγουμε όλοι μαζί. Τι ωραία που είναι.

Την καλησπέρα μου και στη Δέσποινα Θητάκη, την πολύ πολύ καλή φίλη και πιστή ακροάτρια φυσικά. Και έτσι όπως είμαστε, πάμε παιδιά να ακούσουμε λίγο Άλεξο Μανώλη. Το είπα πριν, είπα πόσο πολύ το μ' αρέσει αυτός ο καλλιτέχνης, ότι είναι από τους, μπορεί να ακουστεί κάπως μακάβριο, αλλά είναι τους τελευταίους μεγάλους. Είναι εντάξει, εξαιρετικός η λύρα του, ανεπανάληπτη και φωνητικά. Άρτιος για τα δικά μου τουλάχιστον γούστα στην κριτική μουσική. Πάμε λοιπόν, Αλεξάκης Μανώλης, Συρτά, Κλάδου και Ροδάμανθου.

Ακούσαμε λοιπόν σειρά από σιρτά από τον Μανώλη τον Αλεξάκη, σιρτά Κλάδου και Ροδάμανθου. Πάμε γρήγορα στην επόμενη παραγγελιά, στην επόμενη έτσι επιθυμία. Η Κατερίνα που θέλει να αφιερώσει στον γιο της τον Άγγελο το επόμενο κομμάτι. Και φυσικά θέλουνε λακκουβάκια από τους Γιώργο και Νίκο Στρατάκη. Καλή ακρόαση παιδιά, γεια σου Άγγελε!

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.

0: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργότερα.
10: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321.

0: Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
2: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων, το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
3: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.

Έτσι, μιας και είναι το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, της προτελευταίας εκπομπής, να τονίσω για τη σεζόν, φυσικά προτελευταία εκπομπή. Πάμε έτσι λίγο να πούμε πιο δυναμικά. Μα να ακούς τέτοιο σκοπό, να ακούς τέτοια λίρα και να μην θες να σηκωθείς, γίνεται? Μα δεν γίνεται.

Πάμε λοιπόν στην επόμενη επιθυμία. Ο Γιάννης ο Τσιγόνιας λοιπόν αφιερώνει το επόμενο κομμάτι στους Καρασταμάτιδες και στο Σύλλογο Κριτών του Γέρακα. Γιάννη, βάζεις και εμένα μέσα στους Καρασταμάτιδες ή μόνο τους άντρες? Εγώ έτσι ρωτάω για το τυπικό, με ξέρω. Αστειεύουμε φυσικά. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα στα Αλουμίνια Τσιγόνιας. Πάμε να ακούσουμε τώρα Ψάρο Γιώργη και Λευτέρη Καλέργη, Μ' αρέσει στα ψηλά βουνά. Καλή ακρόαση, παιδιά.

Εν τω μεταξύ παρατήρησα ότι στη συγκεκριμένη εκτέλεση ο Ψαρογιώργης παίζει με δύο από τα παιδιά του. Ο ένας είναι ο Αντώνης στο Λαούτο. Θα περιμένετε τώρα να σας πω ότι ο άλλος είναι ο Νίκος και όμως όχι, ήταν στα Κρουστά η Απολωνία. Την οποία δεν την έχουμε... Ξεκίνησε μαζί με τα αδέρφια της, βέβαια προτίμησε μετά άλλα είδη. Όμως αυτό που ήθελα να πω, πόση μεγάλη συγκίνηση πρέπει να υπάρχει για έναν καλλιτέχνη να παίζει παρέα με τα παιδιά.

Και φυσικά πόσο μεγάλη συγκίνηση πρέπει να υπάρχει όταν βλέπει τα παιδιά του να προοδεύουν και να αποκτάνε το δικό τους κύκλο μουσικά, το δικό τους κοινό και να παίζουν ωραία, να μην ξεστρατίζουν που συνηθίζουμε να λέμε.

Εγώ σιγά σιγά θα αρχίζω να σας καληνυχτίζω. Έχουμε μία ακόμα επιθυμία από τον πατέρα μου που ζητάει Μανώλη Αλεξάκη, άμα είναι αγάπη δύσκολη, το οποίο θα σας αφήσω φυσικά να το απολαύσετε ολόκληρο από την αδιακόπτω κάθε τρεις και λίγο για να πω την καληνύχτα μου, ποιος είναι αύριο, πότε θα τα ξαναπούμε και τα συναφή. Οπότε παιδιά, ένα υπέροχο βράδυ εύχομαι. Εμείς ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, πρώτη του μήνα, που όπως σας είπα θα είναι και η τελευταία. Σημερινή ήταν η προτελευταία. Θα είναι η τελευταία η επόμενη Τετάρτη τη σεζόν, το τονίζω. Ένα υπέροχο βράδυ λοιπόν να έχετε όλοι. Είμαστε ήδη στη μέση της εβδομάδας, λίγο έμεινε. Αύριο ακούμε την πρώτη καλημέρα από το δικό μας Γιώργο Νταγάκη και λίγες ώρες αργότερα, στις 7 το απόγευμα, 7 με 9, έχουμε τα χτινοχαϊδέματα τους Γιώργη και Δημήτρη Βεργάκη να μας συντροφεύουν μουσικά με το μοναδικό, έτσι, το δικό τους τρόπο. Καλό βράδυ και στο Στέφανο που μας άκουσε ένα 2 ώρο ολόκληρο. Γεια σου Στέφανε.

Ευχαριστούμε φυσικά το Λαογραφικό Όμιλο Κρήτες που ήταν για μία ακόμη φορά μαζί μας και να υπενθυμίσω ότι το Σάββατο, την Κυριακή, συγγνώμη, 28 του μήνα, μας περιμένουν στο Άλσος να χορέψουμε, να γίνουμε μια παρέα. Είναι εξαιρετικές οι παραστάσεις οι συγκεκριμένες. Καλό, ό,τι έχει σχέση με τον συγκεκριμένο όμιλο είναι για μένα τουλάχιστον υπέροχο, αλλά αυτές οι παραστάσεις μας ταξιδεύουν λίγο διαφορετικά και φυσικά με τη συνδρομή της Ζαχαρένιας Ανδρεαδάκη που συντονίζει, παρουσιάζει. Είμαι και για τον Γιώργο το Σκορδαλό που ντύνει μουσικά την εκδήλωση. Μπορώ να εγγυηθώ για ένα άριστο αποτέλεσμα. Παιδιά, καλό βράδυ να έχουμε, καλή ακρόαση για το επόμενο κομμάτι και να προσέχετε όσοι είστε στους δρόμους.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση.

0: έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
2: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
1: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
3: Ξενύχτη με
4: εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
6: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλίας στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
7: Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Εκεί στην Κρήτη, στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Μικάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
4: Κεντρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρο 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
8: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
7: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
12: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
11: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
13: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
14: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
13: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
15: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
16: Έλεγανε μου πρόσεχε.
15: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 69.

0: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
4: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Πάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
0: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης.

0: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων οι Κριταίοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

0: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
4: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
4: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
4: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η

0: διόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
0: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ karakostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Καρακώστας.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη χερσόνησο της Γραμβούσα στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των ομού Χανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της χερσόνησου της Γραμβούσα, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
7: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
6: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
8: Ξενύχτη με
9: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
10: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
5: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
11: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω.

εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.